0: Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή. Μυστήριο αγωνία.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

στον Κόνγκο και Φυσίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου.

για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.

0: Πού να τ' άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

πέφτουν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφτουν

0: 97,8.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Στους 97,8.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα ξεκινήσω με μια καλημέρα και με ένα καλό μήνα, διότι μπήκε ο Αύγουστος. Ο Ιούλιος δυστυχώς μας άφησε παρακαταθήκη ένα πολύ άσχημο τοπίο, ένα δυστοπικό, μια δυστοπική κατάσταση, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όπου εξακολουθεί να παραμένει. Τώρα κατά πόσο εκτός ελέγχου είναι το πυρηνικό μέτωπο ή όχι, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο διάφορους ανθρώπους για να μας τα πούνε αυτά που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και ασφαλώς να ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως η εικόνα είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκη, στις 7 και ναι, 8 η ώρα ήταν προγραμματισμένο για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, 8 με 11, τρέξαμε λίγο περισσότερο, διότι τα πράγματα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά όσον αφορά στην εικόνα της φωτιάς εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε απεγκλωβισμούς από την παραλία, έχουν ξεκινήσει ασφαλώς και οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να κάνουμε παρείτσα από νωρίς το πρωί, και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάει στην άκρη. Έχει πάει στην άκρη διότι έχουν περάσει μια εφιαλτική νύχτα οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, όπως σας προείπα, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 τα ξημερώματα ήχησε το 112 και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα. Ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια, λένε οι πληροφορίες, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις νερατζιές Αιγιάλια στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Έτσι για λίγο ένα περίγραμμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί στο νομό Βιωτία, σύνορα με το νομό Αττικής. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά όμως. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Καλό μήνα να έχουμε. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα να είναι, να το βιώνουμε στο τέλος του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πήγαινανε τόσο καλά τα πράγματα. Και μάλιστα και η φωτιά εδώ, αργότερα θα μιλήσουμε και με τους, και με τον Αντιπεριφερειάρχη και εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για τη λήξη συναγερμού όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε χθες και μας τρόμαξε ιδιαίτερα εκεί στο όρο Σεγάλεο. Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, ήταν λίγο τα πράγματα πάρα μα πάρα πολύ περίεργα. Λοιπόν, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις και καταστάσεις χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας καθοδήγηση. Θέλω λοιπόν να μας ενημερώνετε και όλοι όσοι έχετε την ευκαιρία, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχετε την ευκαιρία να μας ακούτε εκεί στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις φλόγες, ένα μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν μπορείτε ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200 να μας ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε κατ' επέκταση και τους υπόλοιπους συνακροατές. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα στα μεγάλα γεγονότα, εδώ στα μεγάλα γεγονότα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσάρεστα αυτά τα γεγονότα. Θα θέλαμε να μην τα βιώσουμε, τουλάχιστον μωρέ για ένα καλοκαίρι. Τουλάχιστον για ένα καλοκαίρι. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο. Για να μην έχουμε να λέμε ότι κάθε χειμώνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι πνιγόμαστε.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Περιμένανε όλοι πώς και πώς, όλοι μας περιμέναμε το πρώτο φως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Ο ήλιος ανέτειλε, μας έκανε τη χάρη στις 6 και 26. Εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έχει πάρα πολύ αέρα όμως και θα πρέπει να είσαστε υπερβολικά μα υπερβολικά προσεκτικοί. Τώρα τι να πούμε, τα αυτονόητα. Ναι, ας τα πούμε τα αυτονόητα. Μακριά από διάφορες θερμές εργασίες. Μακριά από διάφορα μπάρμπεκιου. Γενικότερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακριά από τα ξερόχορτα, δεν καπνίζουμε, δεν ανάβουμε, δεν πετάμε καύτρες. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε τα αυτονόητα, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σε αυτή τη χώρα έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου. Έχω να σας πω το εξής. Ένα λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση που έχει έρθει. Ναι, επειδή με ρωτάτε, στις 5 και 12 τα ξημερώματα εστάλει το 112 στους κατοίκους της Δομβρένας εκεί στην Βιωτία με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Το μήνυμα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν βρίσκεστε στη συγκεκριμένη περιοχή απομακρυνθείτε. Αν βρίσκεται στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θύσβη, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Και αυτό πρέπει να κάνετε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και των παραθεριστών από τις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο λένε οι αρχές και πρέπει να το τηρήσετε, γιατί υπάρχουν και οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Αφήστε τα μέρη εκείνα, ναι. Το καταλαβαίνω, ίσως να είχατε κάνει τον προγραμματισμό σας, αφήστε τα όμως εκείνα τα μέρη. Μέχρι να, επειδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την τελευταία ανακοίνωση, εκτελούνται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν. Καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, αυτό λέει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Αυτά σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Οπότε μην ξεκινήσετε, ναι μεν και εμείς θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό, ό,τι γνωρίζουμε και όποια ενημέρωση λαμβάνουμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το Λιμενικό Σώμα, αυτομάτως θα τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Προσοχή στους αέριδες, ο χάρτης επικινδυνότητας δεν είναι, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα καλός. Και θα μου επιτρέψετε εδώ για να τον έχω απέναντί μου, να τον έχω μπροστά μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ο τελευταίος χάρτης που ισχύει για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα είπαμε, είπαμε. Κατακόκκινος ο νομός, όλο το λεκανοπέδιο, ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Προσέξτε τώρα, είναι επικινδυνότητας νούμερο 5 σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν. Όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλος ο νομός Αττικής φτάνει το κόκκινο μέχρι και, και τον Ισθμό της Κορίνθου. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα και η Νότια Εύβοια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, μην νομίζετε, είναι σε κατάσταση κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο εκεί του νομού Αργολίδας, νομού Κορινθίας, όχι τα παράλια, τα παράλια είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Λακωνίας είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Αρκαδίας επίσης, ο νομός Αχαΐας, ο μισός νομός Ηλίας, άρα θέλει προσοχή. και η νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνου, Ρεθύμνης είναι επίσης στο Πορτοκαλί. Πορτοκαλί έχουμε και στη Θράκη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους εκεί να πάνε όλα καλά και να είναι όλα καλά. Κυκλάδες και στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου. Εδώ η Λέσβος είναι. Πορτοκαλιά, πορτοκαλιά. Και δεν ξέρω κιόλας αν είναι και ο Μιχαλέλης εκεί, αν έχει πάει καμιά βόλτα. Για να τον πάρουμε τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Μήπως τον πετύχουμε σε καμιά ξαπλώστα. Δεν έχει εκπομπή ο Δημήτρης. Νομίζω ότι έχει βγει σε άδεια. Πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, στο κάθε βήμα το οποίο κάνετε, στις περιοχές όπου σας είπα. Μην έχουμε τράβαλα τώρα στο νομό Αττικής, γιατί εχθές με το που έσκασε η φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο, κάπου αρχίσαμε να ανησυχούμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Λοιπόν, μετά τα εισαγωγικά, να πάμε να δούμε αναπεριοχή τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, για να συστηθούμε κιόλας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και βεβαίως και σε επίπεδο παραγωγή σήμερα η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Μπούγια, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της εκεί στη Δόμβρενα, όπου περάσατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι η νύχτα ήταν ηστυχή, αλλά κατά τις 4-5 το πρωί εκδηλώθηκαν κάποιες αιστείες οι οποίες δεν τις περιμέναμε, και υπήρξε φόβος η φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Πάντως υπήρξε οδηγία από το 112. Όσοι βρίσκονται στην Δομβρένα, να απομακρυνθούν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακούστε με. Αμέσως πήγα στο Δημαρχείο. Έκανα τις τέσσερις ανακοινώσεις να ανακοινωθεί, σύμφωνα με την περιοριστική υπηρεσία, να ανακοινωθεί το χωριό. Πράγματι εκενώθηκε, πήγαν στο διπλανό χωριό στην Θίσβη, και τώρα η κατάσταση, θα έλεγα, ελέγχεται κάποιο τρόπο στο σημείο που λέγαμε, έχουμε και ένα άλλο σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δεν το περιμέναμε, μας ήρθαν και ένα αέρια μέσα, δηλαδή 4-5 αεροπλάνα, που πιθανόν αν μπορέσουν να κάνουν δουλειά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Αν θα βοηθήσουν τα αεροπλάνα από πλευρά αέρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Πρέπει να πω ότι παρατηρήσαμε σήμερα ότι οι ζημιές στα ελαιόδεντρα είναι σε μεγάλη έκταση και πάρα πολλά χιλιάδες ελαιόδεντρα.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή.
1: Μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή. Κατά άλλα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι 2-3 μανδριά, θα τα πω έτσι, των βοσκών έχουν καεί. Χωρίς να έχουμε ανθρώπινες ζωές, κανένα πρόβλημα. Ναι. Το παρατηρούμε, οι πυροσβεστικοί είναι εδώ πέρα, όλες τα τμήματα της πυροσβεστικής του Δήμου Θηβαίων, εθελοντές από την Δημοτική Κοινότητα Δομβρένας, μηχανήματα κλπ. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε και αέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν τα ένα αέρα.
0: Τον ακούμε τον αέρα.
1: Είναι και τα δικότερα από πάνω, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε και εγώ.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς στιγμή.
0: Να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, σε οικίες?
1: Όχι. Δεν μπήκε, δηλαδή.
0: Δεν μπήκε στο χωριό, απλά επειδή συνηθίζεται κιόλας, γιατί όλοι από την επαρχία είμαστε, συνηθίζεται και υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα σπίτια. Δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν υπήρχε. Ναι. Προς Θεού. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά επισημαίνω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες στα ελαιόδεντρα. Έτσι, έχουν καεί τα πάντα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο, προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή ο αέρας, ο άνεμος, ναι.
1: Είχαμε, δηλαδή, να καταλάβετε ότι αλλάζει η κατεύθυνση, η ροή του ανέμου, θα λεγάσουμε. Τώρα έχει πάει προς το βουνό, που είναι ο προφήτης Ηλίας, ξέρουν όσοι μαθαμπώσεις μαθαμπούνε, και από πάνω το μοναστήρι. Έχει ελικόπτερα πάνω, έχει προσβεστικά, αυτά ελέγχεται. Την είσοδο τη Δομβρένα ελέγχεται. Έχουμε και ένα άλλο σημείο κάτω από εκεί, το φοβό μα, το οποίο ήταν από χθε. Το οποίο, αν γίνει κάτι και βγει στον δρόμο, θα έχουμε θέμα. Αλλά υπάρχουν και προσβλητικά. Όλε οι δυνάμει τη τουριστική υπηρεσία, οι δυνάμει του Δήμου Θηβαίων, τα μηχανήματα είναι όλοι στον αγώνα υποδό.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Άστε, θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το δικαίωμα να σας ξαναενοχλήσουμε
1: αργότερα, για να έχουμε
0: και την εικόνα.
1: Αυτά που θέλετε, σας καλύψαν, να κάνω λάθος.
0: Απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι αυτό το οποίο μας είπατε, ότι είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ακόμα και αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία.
1: Ελπίζουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας, για να το τονίσω και σωστά, γιατί στην αρχή δεν το τόνισα σωστά. Ευχάριστο το ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Δεν είναι ευχάριστο ασφαλώς το γεγονός ότι ακούγαμε και από το τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου τους ανέμους να είναι πάρα πολύ έντονοι. Επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ενισχυθεί, βοηθούν και τις επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, είναι και η σημερινή ημέρα δύσκολη. σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι, τις μετεωρολογικές, θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα. Μετά τις 8 η ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοντά μας, και λέω θα προσπαθήσουμε διότι καταλαβαίνετε τώρα, είναι ημέρες τέτοιες, εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ο κύριος Αρνιακός, για να μας δώσει λίγο και τη διάσταση του καιρού, διότι έχουμε πραγματικά όλος αυτός ο αέρας, είναι σε πάρα πολύ, δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας.

0: Στον Άγιο Βασίλειο πρέπει να σας πω ότι η φωτιά έφτασε στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Έφτασε ως την ακτογραμμή, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. Θυμάστε, εχθές στην επίσης έκτακτη εκπομπή 5 με 7 το απόγευμα που ήμασταν εδώ, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν, έφυγαν διαθαλάσσεις με τη βοήθεια και τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Δίκας. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα θα σας πω, καλό μήνα και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα και καλός ο μήνας. Πάντως το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Το βράδυ ήταν δύσκολο και η χθεσινή ημέρα. Οι συνθήκες ήταν αυτές που επέτειναν όλο αυτό το σκηνικό με την μη ικανότητα και την δυνατότητα να πετάξουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές, οι δύο που ξεκινήσαν χθες από τη Βιωτία, η μία σε 7.30 και η άλλη στις 9, να μην μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις που έκαναν υπερπροσπάθειες, τόσο οι μονάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που μαζί με δύο δικά μας πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους από την παραλία, όπως είπατε, εκεί του Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσουν να διασφαλιστούν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό που προτεύει είναι η μη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Πλέον με το πρώτο φως για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και στο Προσίλι, επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, και στην βόρεια πλευρά, δηλαδή στην έναρξη κοντά της πυρκαγιάς, επιχειρούν και εκεί άλλα 5 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, και θα γίνει διασπορά και με επιβραδυτικό υγρό για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να ανακοπεί η πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα πτετικά μέσα, επειδή από ό,τι όλοι βλέπουμε και στις ζωντανές συνδέσεις και από την ΕΡΤ και όλα τα σχετικά, οι πιλότοι δίνουν πραγματική μάχη με τον άνεμο, έτσι.
1: Είναι απίστευτες οι συνθήκες που βιώνουν και επιχειρούν οι χειριστές των εναερίων μέσων, είτε της πολεμικής αεροπορίας, των Καναντέρ, του Πετρετέλ και του στρατού με τα Σινούκ που διαθέτουμε, είτε των εναερίων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των πιλότων των ενοικιαζομένων εναερίων μέσων. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων μεταφέρει την εικόνα από αέρος. Όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χθες, παρόλο που υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην υδροληψία, όπου αυτό κατέστη δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να γίνει αεροπυρόσβεση. Δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω από τα 3.000 πόδια τα αεροσκάφη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα, με την αλλαγή της πυκνότητάς του, αλλά και με την έντονη καπνική δραστηριότητα που υπήρχε, δημιουργούσαν δεδομένα τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα να γίνουν ρήψεις. Γιατί οι ρήψεις πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια για αυτούς που επιχειρούν, αλλά και με ασφάλεια για αυτούς που θα αποθέσουν και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το κέντρο βάρους και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ασφαλής αεροπλοείας από τους χειριστές των εναέριων μέσων.
0: Ήταν αναγκασμένοι οι πιλότοι να πάνε πιο μακριά προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία, κύριε Τσίγκα?
1: Ναι, έπρεπε να μπουν πιο μέσα όντως, γιατί στην ακτογραμμή υπήρχε έντονος σχηματισμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η διαδικασία της υδροληψίας, αλλά όλα αυτά συνυπολογίζονται με τον χρόνο, με την περιοχή που θα πάρει νερό κάποιο εναέριο μέσο, με την περιοχή που θα κάνει ρήψεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συντονιστικό ελικόπτερο πάνω από όλα αυτά τα μέσα, που πετά τουλάχιστον 1.000 πόδια πιο πάνω, για να μπορεί να συντονίζει και από πού θα πάρει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος νερό και πού θα πάει να το ρίξει, σε συνεννόηση πάντα με τους επίγειους, αν δεν υπάρχουν από κάτω οχήματα, πολίτες, πυλώνες της ΔΕΗ, και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται κάθε λεπτό για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε όλη αυτή στο πλέγμα αυτό της δασοπυρόσβεσης.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο πού βρίσκεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται? Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει και στρατηγικά έχετε βάλει ένα σημείο για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε, φαντάζομαι, τη φωτιά, εάν μπορεί αυτό να γίνει, διότι από ό,τι έχω καταλάβει οι άνεμοι είναι μία προς μία πλευρά, μία προς την άλλη.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Κατά βάση, εκεί που εστιάζουμε είναι να μην περάσει η πυρκαγιά προς την πλευρά των Βιλίων, δηλαδή και προς την πλευρά της Ψάθας. Η πυρκαγιά αυτή που, ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί και έπρεπε να κατευθυνθούν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ίδια πυρκαγιά είχε δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα και την πήγαινε λίγο πιο κόντρα, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ουρά της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά πήγαινε όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, δηλαδή ο αέρας σε μεγάλο βαθμό δεν την κατεύθυνε αυτή την πυρκαγιά. Η κατεύθυνσή της εξαρτώνταν από το συμπαγές δάσος, από το όλο αυτό το σύμπλεγμα της αγροτοδασικής αυτής έκτασης, από εκεί που ξεκίνησε με την χορτολιβαδική που συνέχισε και άνοιξε σε γεωργικές εκτάσεις στην πλευρά της Βιωτίας και ανέβηκε στο βουνό και πέρασε στην πλευρά της Αττικής. Εδώ οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τις μονάδες της ΔΚΑΦΚΑ, της διοίκησης δηλαδή κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων πλευρικά σε πρώτο χρόνο αυτό, και όσο μπορούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, μπροστά δηλαδή από την πυρκαγιά, όπου το επιτρέπουν οι καπνοί, να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα γίνεται ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί οι συνθήκες θα δυσκολεύουν αφού η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, και ευελπιστούμε όμως η άνοδο της θερμοκρασίας να μειώσει έστω και ένα μποφόρ ή δύο την ένταση των ανέμων, για να μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς και πιο εύστοχες ρήψεις στα αέρια μέσα και να μην ενισχύεται όλο αυτό το πλαίσιο της πυρκαγιάς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς. Ακολουθεί το μέτωπο στην ουρά της πυρκαγιάς, όπως είπαμε, στη Βιωτία, και το άλλο το μέτωπο στην Αιγιάλη, όπου και εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δυνάμεις από την Πελοπόννησο για την πυρκαγιά της Αιγιάλιας και της Δυτικής Ελλάδας, και υπάρχουν εδώ για την πυρκαγιά της Αττικής και της Βιωτίας δυνάμεις από όλη την Αττική, από όλη τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Έχουν μετακινηθεί υδροφόρα πάρα πολλά οχήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια και η συνδρομή και της περιφέρειας με τις υδροφόρες και με τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και των Δήμων, όπου οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.
0: Τρομάξαμε, οφείλω να σας πω, φοβηθήκαμε πραγματικά όταν στο άκουσμα της φωτιάς εκεί στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, και από ένα σημείο και έπειτα, όταν οι άνεμοι ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτοι, είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές ότι ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα, δεν μπορούσαν καν να δουν απέναντι. Οι κάτοικοι μέχρι και στον Πειραιά δεν μπορούσαν πραγματικά, ήταν αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε, κύριε Τσίγκα. Παρόλα τα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν εκπληκτική δουλειά. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε δρόμους από την πλευρά στο Δαφνί και στο Ποικίλο Όρος, αλλά και στην πλευρά του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε πρόσβαση, όλες οι δυνάμεις που υπήρχαν για αστικό περιβάλλον στην Αττική χθες προσέγγισαν με σωληνώσεις και με εγκαταστάσεις που έγιναν. Η πυρκαγιά αυτή ανακόπηκε γιατί θα έμπαινε σε αστικό ιστό. Η πυρκαγιά όμως αυτή είχε και ένα άλλο, έτσι, έδωσε και ένα άλλο πλεονέκτημα, όπου δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γινόταν εκτροπή, γιατί τα εναέρια μέσα δοκίμαζαν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αν μπορούν να επιχειρήσουν και αν, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, υπήρχε δυνατότητα στην αεροπυρόσβεση. Αυτά τα εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν εκεί λόγω των αναταράξεων και των σφοδρών ανέμων, έγιναν εκτροπή και επιχείρησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκεί από την πάνω πλευρά, στο Ποικίλο Όρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11 η ώρα. Βεβαίως μετά έρχονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Real FM. Να σας ξαναενοχλήσουμε για να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τους κατοίκους, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για όλα αυτά τα σημεία όπου δοκιμαζόμαστε για ένα ακόμα καλοκαίρι. Αλλά πριν κλείσουμε, έτσι επειδή με τρώει αυτή η ερώτηση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στο συντονισμό και στον τρόπο λειτουργίας της πυρόσβεσης στη χώρα μας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Το αισθάνομαι κάπως έτσι και χτυπάω ξύλο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, διότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίγκα.
1: Φαίνεται ότι κάθε χρόνο όλος ο μηχανισμός ενισχύεται και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη τα ντρόουν που πετάνε δίνουν εικόνα για την άμεση προσβολή της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες συνεχώς και μονάδες δασοκομάντος που γίνονται για να ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά κάθε μηχανισμό σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι οι συνθήκες που νικάν τις ανθρώπινες δυνάμεις και νικάν τις ανθρώπινες όλες διαδικασίες και προσπάθειες, γιατί ο καθένας από εμάς που έχει ορκιστεί να κάνει αυτό, αυτό θα κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Όμως βλέπουμε ότι η δύναμη της φύσης και όλη αυτή η κλιματική κρίση και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη λειτουργεί καταλυτικά και ενισχύει όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νωρίτερα είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το γεγονός ότι και με τα πτυτικά μέσα η εικόνα αρχίζει να γίνεται καλύτερη. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είναι άλλωστε αυτό το θέμα της ημέρας. Διαφημισούλες, κυρία Χρυσοδούλου, παρακαλώ.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα, παρακαλώ. Είμαστε εδώ την τελευταία ώρα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Έχουμε κάνει ένα πρώτο κύκλο τηλεφωνικών συνδέσεων για να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς βεβαίως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, στη Δομβρένα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος μας έδωσε και μια συνολική εικόνα ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθεια, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους που προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να σώσουν ό,τι σώζεται, γράφει ο Δημήτρης. Και πραγματικά όλοι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τις φλόγες για να σώσουν τη δική μας περιουσία, την περιουσία και τη δημόσια, τα δάση μας. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο στεναχωριόμαστε που βλέπουμε την ίδια εικόνα. Σας στέλνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο, μου γράφει, από τη φωτιά χθες στη Βιωτία, για να δείτε πού βούταγε το ελικόπτερο για να πάρει νερό. Θα μου επιτρέψεις αυτό να το εκμεταλλευτώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για να το μεταδώσουμε, και ασφαλώς αυτομάτως θα φύγει και για στη Στεφανία την Κασίμη, παρόλο που είναι διακοπές, για το ενικός.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, Ελπίδα. Μπράβο σας, λέει Σπύρο μου. Δεν κάνουμε κάτι. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα σε σχέση με τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές μας, όλοι αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απλά μεταδίδουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με το κλιματιστικό μας, για να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα, κυρία Χριστοδούλου, επειδή ξέρει και το πρόβλημά μου, στους 22 βαθμούς το έχει, οφείλω να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Ζεσθενόμεθα, τι να κάνουμε τώρα. Η κυρία Χριστοδούλου, όπως καταλάβατε, είναι εδώ παρέα μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε μία τηλεφωνική δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη τους κλείνει, να το ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλημέρα, Νίκο. Οι πυροσβέστες, λέει, τη δουλειά τους την ξέρουν και την κάνουν με αυταπάρνηση. Βοήθεια δεν έχουν. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι εννοείς, από ποια άποψη το λες όσον αφορά στη βοήθεια. Ασφαλώς. Τώρα τι να πούμε, τι να λέμε. Εκτός του καλού, το καλύτερο πάντα. Πάντα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές και όταν οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα, μου επιτρέπετε, κυρία Χριστοδούλου, στον φίλο μου, στον άνθρωπο ο οποίος με έφερε σφαίρα στο Real FM, διότι, Μαρία μου, όταν η συνονόματή σου, η γυναίκα μου, θέλει να χρησιμοποιήσει την πόρτα του γκαράζ, μερικές φορές την μπλοκάρει κιόλας. Καταλαβες, και δεν ανοίγει με τίποτα, με την καμία, μου λαρώνει. Διότι το κουμπάκι το πατάμε μία φορά και περιμένουμε. Περιμένουμε σιγά σιγά να κάνει ο μηχανισμός την κίνησή του. Όταν το πατάμε συνεχόμενα, διότι δεν ανοίγει, δεν κλείνει, δεν κάνει, δεν ράνει, κάποια στιγμή ο μηχανισμός μπλοκάρει. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος όμως ο Πουλόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, και τι ωραίο επώνυμο, με έφερε σφαίρα. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και βγήκαμε στον αέρα εκεί 7 και 10, 7 και 4. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου κλέσεις και τη μουσική. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,5.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
2: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
7: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Από άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: μια κατοικία κάει και στη Ξηρονομή.
1: Έχουν καεί ζωάκια, κύριε Πρόεδρε.
0: Εκεί στο ένα το ποιμνιοστάσιο ενός κτηνοτρόφου από τη Ξηρονομή καήκανε κάποια λίγα ζώα τα οποία δεν πρόλαβε να τα απομακρύνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολη ημέρα η χθεσινή, δύσκολη νύχτα και σήμερα έχουμε ακόμα δυνατότερο αέρα. Ήρθανε τα Καναντέρ να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν με τίποτα. Έχει τρομερό αέρα.
1: Καίγονται σπίτια, υπάρχει...
0: Όχι, σπίτια δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε, εκτός από μια κατοικία στην Ξηρονομή.
1: Ναι.
0: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
1: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δομβρένας, και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ ένταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη των...

0: ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Mm. Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
1: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Πώς πάει εκεί?
0: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ξηρονομή. Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
1: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
0: Ναι, πέρασε η φωτιά από τη ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο, έρχονταν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη, τεράστια.
1: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω της τεράστια καταστροφή. Αυτό
0: μεγάλη
1: είναι το
0: καταστροφή, μας μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν καεί, σας είπα, ελαιόδεντρα χιλιάδες. Εμείς η ξηρονομή και η Δοβρένα, αυτή την αγροτική παραγωγή είχαμε εδώ, την ελιά, αιωνόβιες ελιές, δυστυχώς γίνανε στάχτη.
1: Άρα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε, και να το πούμε κιόλας, στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε Πρόεδρε.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων, διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
0: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα αν θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόνες πλέον.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν ξέρω. Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
1: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα, και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
0: Βέβαια. Κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι τώρα, άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας, και το λέω από ποια άποψη? Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ή τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα?
0: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία από την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου. Ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με το Δήμαρχο τον Γιάννη τον Σταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει και ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Ήταν άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. Τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της κληρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, τι κάνετε, κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα, Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε, κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες, τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο.

άνθρωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια έχουν περάσει, Μαρία. Ποιο τα μετράει, μωρέ, ποιο τα μετράει. Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη, με τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον 3ο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Γενικότερα, εφόσον η εικόνα φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά, εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσεύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου και πολύ καλά κάνεις. 3 μέρες τώρα, κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου... στην προσευχή μου τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Τη σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο. Γιατί αν δεν ξεμπλέκαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα 2 του χέρια. Λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα, το ίδιο κάνω και εγώ πρέπει να σου πω, Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνε και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι, Μιχάλη μου, ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, αυτά ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές, ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε και να τα χώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία επίσης. Στην Πάρο δεν... θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά λέει ξεκίνησε από το Χιτά.
προσέχθη. Ο Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο. Τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε ρε μεγάλε ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτίας σου. Ο ανεύθυνος αυτός ο οποίος λέει έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς Ελληνάρες. Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε ρε παιδάκι μου μέσα στο μυαλό μας όταν μας γυρίσει ανάποδα. Τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω ας πούμε το οικόπεδό μου. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται. Ξέρω πότε θα πιάσουν φωτιά. Τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι. Να μην κάνουμε ένα μπαρμπεκιού. Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπαρμπεκιού, ναι θα κάνουμε μπαρμπεκιού. Είναι αυτό που λέμε, οι βλαμμένοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε. Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός λέει σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30ράκι. Αγγίζει το 30ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπαρμπεκιού, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας. Και εσύ θέλεις, έχεις επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει. Τι σου φταίει. Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε με τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας, ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα, μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω. Μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τίνος είσαι εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουμε ότι και οι δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος. Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή. Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα. Αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει. Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος. Απλά λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και η γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Της λέω: κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει. Κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα. Αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ, από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και καμία ειδησούλα και στον άντρα της, δηλαδή, που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ. Είναι σε μια ύφεση. Οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Και μάλιστα επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε,
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε, και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί, το πρώτο που έκανα στις 5 παρά 4 το πρωί, να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις, οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα. Ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος, τα εναέρια είναι αυτά που σβήνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά. Βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας. Έτσι, και να ξέρετε, και με την εμπειρία που έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνει. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνει.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση.
0: Α, δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
1: Τώρα, μην παίζουμε. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να σταματήσει να είναι αρτηριοστηρωτικό. Δηλαδή, για να πάρεις μια άδεια από το δασαρχείο, να κάνεις αυτό που βλέπει ένας απλός άνθρωπος,
0: ναι,
1: μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες. Άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο, στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί ποτέ.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι, κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπως καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχος Σπάρου. Δεν είχε ο Δήμαρχος Σπάρου, ήταν αυτός που ήταν επάνω. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω, τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους πόρους. Εμείς, το Ταμείο Ανάπτυξης, τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά? Δηλαδή, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία απλά τη βάζω έτσι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε ότι το προλαμβάνει που είπατε είναι φυσικά το πιο ουσιαστικό, αλλά λείπει από το σχεδιασμό του ελληνικού κράτους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα φωνάζουμε, χωρίς όμως τελικά να βλέπουμε αποτέλεσμα. Κάθε αυτό χρόνο, είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο, και το ένα θύμα, ο ένας πυροσβέστης που χάνει η οικογένειά του, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα μας.
0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
1: Καλά, καλά.
0: Την καλημέρα μου, χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχω συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ. Όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι, στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες στον Άγιο Βασίλειο, βρήκαν στοιχεία που τους οδήγησαν ακριβώς σε αυτό.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι η εξέλιξη αυτή της Πέμπτης ήρθε ως επιστέγαγμα σε αυτό το βασικό σενάριο που εξεταζόταν από τις πρώτες κιόλας ώρες της τραγωδίας. Έχεις πολύ, πολύ δίκιο, Πέτρο, πραγματικά, πολύ δίκιο. Και επισημαίνει ο Πέτρος και κάτι ακόμα. Τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος πηγαίνει στην Ήπεθρο είναι πολύ περισσότερος. Οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι πολύ μεγαλύτερες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να υπερθερμαίνεται όλο το σύστημα στην επαρχία. Γιατί το βλέπουμε και εμείς, ας πούμε. Εμείς είμαστε κάτοικοι του Πορτοράφτη. Είναι τελείως, πώς να το πω, διαφορετική η κίνηση στις καθημερινές και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Μαλιμπού γίνεται το Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις πρέπει να πάμε. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε.
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο αλλά και στο νομό Βιωτίας. Από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. Πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της. Που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα, από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και και στη Δομβρένα και στην... ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα, και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση. Για να την ακούσετε κι εσείς, πολλοί ακροατές, ακροάτριες, μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αγριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο παπάκυρια LFM, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα, εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένο σου πάνω σε αποκαίδια, και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα από το Παγκαίο Καβάλα, Ζωζόης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε όλοι εδώ οι συντελεστές πάρα πολύ. Και για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Α, θέλω να μου πεις το εξής, περίμενε. Εκεί στην Καβάλα, από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας συγκεκριμένα. Δώσ' μας, λέει, ένα κλίμα ρε ζωή, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησία. Αλλά... πόσο όμορφη, μωρέ, είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Τζίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάντρας. Ο ομορφάντρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάντρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάντρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι να είσαι ομορφάντρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάντρας. Καλημέρα, λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας. Την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Μου λέει, καλημέρα. Συγγνώμη, μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Α, όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις? Ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος. Ξέρεις, γιατί τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις, δεν ξέρω πώς να το πω ρε παιδί μου,
Δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις το λάθος δεν είναι μπάρμπικιου. Μάλλον το μπάρμπικιου δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος λοιπόν, το μπάρμπικιου δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει. Εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα το κάθε ένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι. Ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται. Δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να πετύσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά αυτή, ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη φράση «Δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας». Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση. Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας με την ορθοδοξία, είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε. Άντε βόηθα Παναγιά, άντε δόξα το Θεό, αχ Παναγιά μου βοήθησέ με, αχ να μην γινόταν εκείνο. Και να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε και μπροστά σε από μια εκκλησία ή οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας και χωρίς να ντρεπόμαστε ότι άμα μας δει ο άλλος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Γιατί να μας παρεξηγήσει? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκενώσεις
που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία να πραγματοποιήσουν αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, και βεβαίως να μας πει ο κύριος Μπαλατσούκας σε ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πρέπει να σας πω ότι εχθές όταν βλέπαμε τις εικόνες μας έρχονταν τα πλάνα από τον Άγιο Βασίλειο. Τρομάξαμε, λέμε παιδιά, από όπου μας ήρθαν εικόνες, μας ήρθαν σκηνές, θυμηθήκαμε το μάτι, θυμηθήκαμε χίλια δύο πράγματα. Ήταν όμως εκεί το λιμενικό σώμα. Και πρέπει αυτό να το πούμε, ότι ήταν το λιμενικό σώμα και βοήθησε στην εκένωση του Αγίου Βασιλείου και δεν άνοιξε στην κυριολεξία μύτη. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εχθές συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, ακριβώς για το ίδιο θέμα, την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Κύριε Μπαλατσούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά, αυτά τα παλικάρια, όλοι εσείς στο λιμενικό σώμα, παλικάρια όταν λέω εννοώ γυναίκες και άνδρες, δείξατε πως μπορεί μια επιχείρηση δύσκολη, γιατί ήταν δύσκολη και θα μας πείτε εσείς τους λόγους που ήταν δύσκολη η επιχείρηση αυτή, καταφέρατε να απεγκλωβίσετε από την πύρινη λέλαπα πάνω από 200 συμπολίτες μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, πολύ σωστά. Να επισημάνουμε ότι και σήμερα τις πρώτες πρωινές έγινε μια νέα επιχείρηση από εγκλωβισμό ατόμων που έγινε από την παραλία του Πόρτου Γερμενού. Ευτυχώς ωστόσο η περιοχή αυτή είχε εκενωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες, οπότε έγινε περισυλλογή 12 ατόμων συνολικά από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και σκάφος της περιοριστικής υπηρεσίας που ήταν στο σημείο με τη συνδρομή και ιδιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Αυτή η επιχείρηση ήταν βέβαια σε συνέχεια της χθεσινής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολύ μεγαλύτερο όγκο ατόμων σε κίνδυνο. Συνολικά περισυλλέγησαν 254 άτομα, με την πολύτιμη συνδρομή βέβαια και με ιδιώτες, με ιδιωτικά σκάφη, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ με ρηπές 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφηκαν με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια μας στη συνεργασία με, και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
0: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
1: Μάλιστα, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού.
0: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
1: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Αγιομενού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της περιοριστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ναι. Κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
0: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

0: Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας. Στο 211-200-8200, τώρα για ποιο λόγο έβαλα το μπροστά, δεν ξέρω, είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι επεξεγέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας, ούτως ή άλλως, να ξέρετε, δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω, γιατί είναι, ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ. Και μάλιστα λέει το εξής, ότι εδώ και εκεί χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των μονοτήρων. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Αντώνης. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε συνεργείο του ΔΔΕ να πλένει αυτά τα σημεία, από όπου εκεί ξεκινά όποιος πινθύρας και φουντώνει πυρκαγιά. Τα ακούτε. Ο Αντώνης φαίνεται ότι είναι γνώστης. Αν δείτε ποτέ, λέει, τέτοια ενέργεια, βγάλετε φωτογραφία. Θα αποκτήσει στο μέλλον μεγάλη αξία σαν σπάνια εικόνα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι καθαρισμοί έχουν να γίνουν από την περίοδο που το δίκτυο το είχε η δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αντώνη, επειδή επαναλαμβάνω, βλέπω ότι γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, ενημέρωσέ μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
4: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
2: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
10: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

Φωτιά συνεχίζεται κανονικά, είναι στο βουνό προς τον Ελικόνα. Ο οικισμός της Δόβρενας δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο κίνδυνο, δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά σε πάρα πολύ δυνατός αέρας. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα που είμαστε στην κορυφή του βουνού, είμαι μέσα στον αυτοκίνητο, έξω δεν μπορείς απλά να σταθείς. Οπότε αυτό κάνει δύσκολη ως απαγορευτική τη λειτουργία των εναερίων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά. Η κατεύθυνση του ανέμου βέβαια αυτή τη στιγμή είναι σχετικά βοηθητική, εναερίων μέσων που θα μπορούσαν έτσι να καθυλώσουν τη φωτιά.

0: τηλεοπτικά μέσα, αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά από τις 4 το πρωί έπιασε και έπιασε δυνατά.
0: Μάλιστα. Τώρα, που έχουν επικεντρωθεί, που έχει επικεντρωθεί η προσοχή σας, γιατί φαντάζομαι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιο ανάχωμα για να εγκλωβίσουν τη φωτιά, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, βεβαίως.
1: Δουλεύουν, έχουν πιάσει συγκεκριμένα υψώματα, στα οποία έχουν αναπτύξει εγκαταστάσεις και επιχειρούν. Δουλεύουν με τις μάνικες, άντρες, γυναίκες, έχουν απλώσει δυνάμεις και επιχειρούν, πιάνουν κομμάτι-κομμάτι. Και όσο μπορούν, πολύ περιορισμένα τα εναέρια. Δηλαδή, βγαίνουν, ρίχνουν. Τα συμβολές φυσικά δεν μπορούν να χαμηλώσουν πολύ, οπότε σε ένα μεγάλο βαθμό μένουν στον αέρα. Δεν μπορούν να κάνουν κοντινές βολές, να πέσει μαζικό νερό πάνω στη φωτιά. Οπότε είναι ακόμα κατάσταση δύσκολη.
0: Πόσα χωριά έχουν εκκαινωθεί?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο χωριό. Άδειο.
0: Μόνο απλά περιοχές, συγκεκριμένα σημεία καλέσατε τους κατοίκους να φύγουν, διότι νομίζω σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα ήχησε και το 112.
1: Σωστά, χτες κάναμε τη μεγάλη κένωση διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο, παραλιακό θέρετρο, η οποία ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση, δηλαδή ήταν με βαρκούλες, δεν μπορούσαν τα πιο μεγάλα πλοία να πλησιάσουν, οπότε κάναμε με επιβιβάσεις. Όλο αυτό ευτυχώς πήγε καλά. Το ξημέρωμα έγινε, όπως λέτε πολύ σωστά, η Δόβρενα, η οποία όμως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κάποιο κίνδυνο.
0: Άρα, για να το τονίζουμε σωστά, είναι Δόβρενα, όχι Δόβρενα, όπως το βλέπω εγώ και δυστυχώς το λέω και εγώ λάθος τόση ώρα, κύριε Σπανέα.
1: Τοπικά το λένε, να την επισκεφτείτε γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Και θα το κάνω.
1: Και δεν πειράζει, ας το πούμε και λάθος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Τα καλύτερα. Ελπίζω στην επόμενη επικοινωνία μας να είναι τελείως διαφορετική η εικόνα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή.

Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φάνης Σπανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος όλο το βράδυ βρίσκεται στο μέτωπο και τώρα αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος μας μιλούσε μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, προκειμένου από εκεί που έχει στηθεί προφανώς κέντρο επιχειρήσεων, για να βλέπουν, να παρακολουθούν το μέτωπο της φωτιάς και να πράττουν ανάλογα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει και παραγωγή σήμερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξέρετε, ούτε ένας δεν θα είχε βγει στον αέρα. Α, να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Χωρίς την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που πάντα έχει αυτό το υπέροχο χαμόγελο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, μας αλλάζει τη διάθεση. Και βεβαίως βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στα τραγουδάκια τα οποία ακούτε, και Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Studio παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Για να δούμε εδώ, Λοΐζο το ανοίγω χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος το μήνυμά σου. Ναι, γιατί συνήθως τα μηνύματα του Λοΐζου είναι... Αλλά εντάξει, σας αγαπάμε. Πώς το λέγει η Μαρία Αλήφα, σας αγαπώ. Ναι. Σε κάθε... όσο και... Η διαφωνία δεν είναι κακιά. Ίσα-ίσα. Η διαφωνία δημιουργεί και πάρα πολλούς λόγους για σκέψη. Σκέψη. Σκιάχτηκα. Για να δώσει.

Λοιπόν, ο Λοΐζος γράφει, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Ελπίζω, ναι, το μήνυμά σου το στέλνεις, πώς το λένε, μέσω, όχι Άιρις, Σίρι δεν τη λένε. Τη Σίρι, του κινητού, ρε παιδί μου, που της δίνεις εντολή να γράψει και γράφει. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά, αυτά τα ξέρει η μεγάλη μου η κόρη. Και η μικρή μου η κόρη τα ξέρει. Τώρα που το σκέφτομαι, και ο Πιτσιρικούλης, ο γιος μου, τα ξέρει. Ναι, εγώ δεν τα κατέχω, μάνα μου. Εγώ εκεί είμαι ακόμα με το δάχτυλο. Μου λέει η μεγάλη μου κόρη, ρε μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, οκ. Πάλι καλά της λέω που έχω και σύγχρονο κινητό. Ψάχνω να βρω, να ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει κανείς καβάντζα, τα έχει αφήσει. Ψάχνω να βρω εκείνα, δεν θα πω τώρα τη μάρκα, ξεκινάει από μη, αμερικανική μάρκα, την περιέγραψα αλλά δεν θα πω τώρα, που είχε κάτι ωραία τα οποία ανοιγοκλίνανε. Αυτό ψάχνω. Εάν το έχετε, πραγματικά να μου πείτε, με αντίτιμο βεβαίως. Θα βάλω εκεί την καρτούλα μου, πραγματικά, για να απαντάω μόνο στα τηλέφωνα και να παίρνω τηλέφωνα. Ούτε καν μηνύματα δεν θέλω να γράφω. Είναι το γύρα σου. Ούγαρ έρχεται μόνον. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι είναι άδικο να διπλασιάζονται οι μισθοί των Μητροπολιτών, ενώ με αυτά τα λεφτά, προσπαθώ τώρα, κάνω, γιατί είναι λίγο ασύντακτο, γιατί προφανώς ο Λοΐζος το έχει γράψει με αυτόν τον τρόπο, το έχει στείλει με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να προσλάβουν πυροσβέστες μόνιμους ή να μοιράσουν αυτά τα λεφτά στους πυροσβέστες. Αυτή είναι η κυβέρνηση, μετά αρχίζει, που υποστηρίζετε όλοι εσείς, το κλασικό του Λοΐζου. Και καλά, καλώς, ναι, κείμεν, δημοσιογράφη, γεια σου δημοσιογράφη, Παπαδάκης, του Μητσοτάκη φίλε. Τώρα από εδώ και πέρα είναι όλα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε τώρα, Λοΐζο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, να βάζουμε μάλλον στο ίδιο καζάνι διαφορετικά πράγματα. Αν μας ξένησε το γεγονός ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υπήρχε, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, συγκεκριμένο άρθρο που ουσιαστικά εξομοίωνε τον μισθό των ιεραρχών, των Μητροπολιτών, με το 80-90% της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ότι μας ξένησε και γι' αυτό το λόγο το είχαμε πει κιόλας στον αέρα. Το είχαμε πει, το είχαμε αναδείξει. Είχαμε ψάξει.

κιόλας να δούμε πόσος είναι αυτός ο μισθός του Γενικού Γραμματέα. Κάψαμε και τους Γενικούς Γραμματείς. Γιατί εντάξει, είναι κοντά στα 4.700 ευρώ, 5.000, κάπου εκεί. Οπότε, υπολογίζοντας το 80-90%, καταλαβαίνουμε πόσα θα παίρνουν και οι Μητροπολίτες. Η πολιτεία τι λέει, η κυβέρνηση τι μας έλεγε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έχουν να πάρουν, λέει, αύξηση οι Μητροπολίτες από το 2017. Πολλά τα χρόνια. Ωραία. Ας μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, κάντο, αλλά παράλληλα πρέπει να δεις και αυτούς τους ανθρώπους, τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά, μάλλον όποτε τους καλέσει το καθήκον, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν όλη την πολιτεία, να βοηθήσουν τους πάντες. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το ένα πρέπει να αναιρεί το άλλο. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνονται όλα όσα χρειάζεται αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία για να λειτουργήσει με σωστό τρόπο. Ναι, δεν είναι δυνατόν ο άλλος να πηγαίνει, να του φοράνε τη στολή, να του φοράνε τον εξοπλισμό, να βρίσκεται μισό βήμα μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, να προσπαθεί να το σβήσει και να σκέφτεται, παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί, αύριο το πρωί πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να πληρώσω εκείνο, πρέπει να πληρώσω το άλλο, αλλά δεν έχω λεφτά για να το κάνω. Δεν γίνεται. Και δεν είναι λαϊκισμός. Έχουμε συνηθίσει την εύκολα. Λαϊκίζεις. Η πραγματικότητα δεν είναι λαϊκισμός. Σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις καρέκλες, βρε Λοΐζο μου, εμείς δυστυχώς ούτε ομορφάντρες είμαστε, ούτε σε γραφεία τύπου μπήκαμε, ούτε πολιτευτήκαμε, ούτε τίποτα. 32 χρόνια στο πεζοδρόμιο.

0: Κάνουμε συνεννοήσεις και με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Είπαμε παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έτσι και το λέω στον αέρα για να ακουστεί, διότι πρέπει τους συνεργάτες μας να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα για να το κλείσω είναι το εξής. 32 χρόνια στο ρεπορτάζ. Ακόμα λιώνουμε τα παπούτσια στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ. Και το κλείνω εδώ. Αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε και αυτό γουστάρουμε να κάνουμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Στο μεταξύ όλη αυτή η λογική, επειδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και θα μας έρθει κιόλας η Μαριτινούλα σε λίγο, αν ακούει Μαριτίνα, αν ακούς φέρε και κανένα καφέ. Λοιπόν, η Μαριτίνα δεν έχει μετά με την... θα δω το πρόγραμμα, μήπως κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι η Μαριτίνα μετά. Ναι, η Μαριτίνα με ποιον... με τη Ρίτσα. Α, ωραία. Ρίτσα, κουλουράκι, Μαριτίνα, καφεδάκι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα Ιμπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, για να το κλείνουμε όλο αυτό το πακετάκι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έκανε ένα εκπομπή με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου. Πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα, απίστευτα. Η Μαριτίνα καλύπτει εδώ και κάποιες δεκαετίες, δεν θα πω πόσες, γιατί πανελλαδικές θα δώσει του χρόνου το κορίτσι μας. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Πασόκ. Εμένα λοιπόν με είχαν ότι είμαι η δεξιά πτέρυγα της εκπομπής, η Μαριτίνα ότι ήταν η κεντροαριστερή πτέρυγα της εκπομπής. Το ότι καλύπτουμε, ας πούμε, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας εγώ και το ρεπορτάζ του Πασόκ η Μαριτίνα, αμέσως σε κατατάσσουν. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που την ευκαιρία που τους έδωσε κάποιο μέσο, το οποιοδήποτε μέσο, να καλύπτουν το α, το β, το γ, το δ, το ε κόμμα, το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν πολιτική καριέρα. Λυπάμαι όμως που δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι έτσι, που αφήνουμε την ιδεολογία μας στο σπίτι. Και χαριτολογώντας με τη Μαριτίνα λέγαμε το εξής: παρόλο που το αγαπάμε το αθλητικό ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ γιατί είμαστε πολύ γαύροι. Κάντε λοιπόν το συσχετισμό και το αφήνω εδώ. Λοΐζο, σε ευχαριστώ παρόλα τα αυτά που μέσα από το μήνυμά σου μου έδωσες την ευκαιρία να πω και πέντε πράγματα που δεν αφορούν κανέναν. Ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε συντονισμένοι στο Real FM από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Οπουδήποτε υπάρχει ελληνικό αυτή, ακούει Real FM και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ακούω εσάς, καλημέρα και καλό μήνα, ακούω εσάς και άλλους συναδέλφους σας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να μας λέτε για τις φωτιές που καίνε τα σπίτια, τα δέντρα κτλ. Έχουμε δει από διάφορα βίντεο, από κινητά τηλέφωνα και μαρτυρίες ότι ένα μεγάλο μέρος από τις φωτιές ξεκίνησαν από, ναι, πάλι, από το δίκτυο της ΔΔΕ μου, επισημαίνεις και εσύ, που όταν έχει άνεμο δημιουργούνται σπινθήρες και πάει λέγοντας. Πότε θα μπει στο πρόγραμμα από τον ΔΔΕ να κάνει το δίκτυο ρεύματος υπόγειο? Αυτό, ξέρεις, είναι προεκλογική δέσμευση από κάθε κόμμα σε κάθε προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτό λένε όλοι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε κάποιες περιοχές. Είναι όντως πολύ μεγάλο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο το συγκεκριμένο. Κάθε μήνα, λέει, πληρώνει ο Έλληνας πόσους φόρους στους λογαριασμούς. Καλά, τώρα έχει αλλάξει τελείως. Μην μπερδεύουμε τον ιδιωτικό τομέα πλέον με το δίκτυο. Με το δίκτυο το οποίο ανήκει στον ΔΔΕ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά η πολιτεία αυτό να το δει. Δεν είναι όμως ο μοναδικός λόγος. Είχαμε στο Ρέθυμνο και διαβάζω την... Τι διαβάζω, τη μοιράστηκα προηγουμένως εγώ την είδηση. Μάλλον την επανέλαβα για να είμαι, γιατί έχει γίνει από την Πέμπτη, όπου είχαμε τη σύλληψη του υπευθύνου του δικτύου κάτω στο Ρέθυμνο. Και αυτή η σύλληψη έγινε κατόπιν στοιχείων που είχε στα χέρια της, που είχαν στα χέρια τους οι αρχές. Εκεί λοιπόν κάτι έγινε. Κάτι δεν πήγε καλά. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είχαμε τις φωτιές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά ξεκίνησε από την, από το Χιτά. Άλλο μεγάλο σημαντικό. Πολύ μεγάλο. Και για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε διάφορους Χιτά, σε πάρα πολλούς δήμους. Διότι η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί μόνη της. Δεν μπορεί μόνη της διότι δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τα χρήματα. Ζητάνε υπαλλήλους και δυστυχώς οι υπαλλήλοι πρέπει να πληρώνονται, οι εργαζόμενοι. Όλο αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αυτή τη χαλασμένη επικοινωνία. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σε γνωστούς, λέει, γίνονται εξυπηρετήσεις. Μου στέλνει ένας ακροατής. NS είναι τα αρχικά με τα οποία έχει υπογράψει. Προσωπικά, λέει, εδώ και 5 χρόνια παλεύω να καθαριστεί ποτάμι ρέμα στη Λέσβο, το οποίο είχε πλημμυρίσει το 2012, το οποίο μισοκαθαρίστηκε το Δεκέμβρη του 2025 μετά από πολλή φασαρία. Να, ας πούμε, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και υπάρχουν τέτοια παράπονα και τέτοια γκρίνια από συμπολίτες μας, γιατί εκεί στη γειτονιά σου το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Φωνάζεις. Στο μεταξύ, όταν ως απλός πολίτης, ως απλός δημότης, βρεις τον αντιδήμαρχο ή βρεις κάποιον υπάλληλο ή ακόμα και αν πέσεις πάνω στο δήμαρχο ή ακόμα και κάποιοι πιο έτσι θαραλέοι, πιο τολμηροί πάνε στο δημαρχείο και ζητήσουν επισταμμένα να δουν το δήμαρχο και του πούν «Κάτσε ρε μεγάλε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει καθαριστεί τίποτα. Εάν πέσει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο να πέσει, θα καούμε όλοι». Εγώ δεν λέω ότι για τα πάντα φταίνε οι δήμαρχοι, αλλά θα πρέπει οι δήμαρχοι, οι υπάλληλοι, να κάνουν το ρεπεράζ, να κάνουν την επιτόπια έρευνά τους, να γνωρίζουν τι είναι, τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά και αυτά τα οποία δεν πάνε καλά, να βγαίνουν, ναι, στα μέσα, εδώ υπάρχει, ο μεγαλύτερος ενημερωτικός σταθμός. Ακούγεται παντού. Και πάνω απ' όλα, ακούγεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακούγεται στα Υπουργεία. Να βγείτε λοιπόν και να καταγγέλλετε. Να βγείτε και να καταγγείλετε. Ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μην έρθει κανένας να σας πει ότι «Έλα ρε μεγάλε, εντάξει σιγά, επειδή είσαι από εκείνη την πλευρά, γι' αυτό το λόγο δεν μιλούσες». Και με το που έγινε η καταστροφή ψάχνεις να βρεις εξυλαστήρια θύματα ή να ρίξεις τις αρμοδιότητες, την ευθύνη των αρμοδιοτήτων αλλού. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν πάει καθόλου έτσι το πράγμα. Είπα πολλά. Γίνεται εδώ, προσπαθώ λίγο. Μου στέλνετε μηνύματα και στο και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Συνηθίζω να μην διαβάζω τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε στους προσωπικούς λογαριασμούς μου στα social media. Ντίντα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχει στείλει ένα link η Ντίντα, το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα. Θα το δω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και προσπαθώ λίγο εδώ να δω. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε για να μπορέσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τώρα ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου έχετε στείλει στο διάλειμμα, θα τα τσεκάρω. Θα πάρω τηλέφωνο σε 2 δημάρχους τους οποίους μου υποδεικνύουν και ο Αλέξανδρος αλλά και η Μαρία, και έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον Γρηγόρη. Δεν θα τα διαβάσω στον αέρα διότι με αυτόν τον τρόπο αδικό τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr ή έχουν πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200. Γεια σου Σοκράτη. Για μία ακόμη χρονιά, γράφει ο Σοκράτης, τα ανεξέλεγκτα δάση παρισφρίουν σε γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τους οικιστές. Η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι ώστε να περιορίσει τα μανιασμένα δάση, αφού οι οικισμοί ως επιτοπλίστων δηλώθηκαν και σώθηκαν, μου γράφει ο Σοκράτης. Σοκράτη μου, θα σου πω το εξής. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μέτρο, Δεν έχουμε μέτρο. Εάν παραδείγματος χάρη πουν πει η πολιτεία, επιτρέψει η πολιτεία, επιτρέψει αυτή η υπηρεσία, ξέρετε, με τους δασοφύλακες, να κόβετε τα δέντρα. Διότι τα δέντρα των Ατάλου πρέπει, αυτό κάνανε οι παλιοί. Οι παλιοί όταν έβλεπαν γερασμένα κλαδιά, όταν έβλεπαν ότι ένα δέντρο θέλει βοήθεια, θέλει βοήθεια ρε παιδί μου, ήξεραν οι παλιοί, ήξεραν, όπως ξέρουν και οι αγρότες. Εάν παραδείγματος χάρη τους αγρότες τους αφήναμε να κάνουν αυτό το οποίο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα, γιατί είναι μέσα στη φύση, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης θυμάστε παλιά, παλιά υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάζευαν τη ρετσίνα από τους κορμούς των δέντρων. Εάν πάτε τώρα σε οποιοδήποτε δάσος, δεν μπορείτε να κουμπίσετε σε κορμό, διότι έχουν σκάσει οι κορμοί από τη ρετσίνα που θέλει να βγει έξω. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μάζευαν τη ρετσίνα και την πούλαγαν. Το έχουν απαγορεύσει. Έχει χαθεί αυτό το επάγγελμα. Τώρα λοιπόν με το που πλησιάσεις εκεί ένα σπιρτάκι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το ρετσίνι. Φούντωσε, τέλος. Τα λέω διότι οι παλιοί ξέρανε καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αχ, μην αγγίξετε αυτό, μην αγγίξετε το άλλο, μην αγγίξετε το παράλλο, και φτάνουμε σε σημεία που δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι, δεν υπάρχει πρόσβαση σε σημεία που σου φωνάζουν από μακριά ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το κακό, και δεν υπάρχει πρόσβαση για να μπορέσουν να βρεθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Μένω σε αυτό το οποίο μας είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας, που είπαμε κάνουμε το σταυρό μας διότι η φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι περιορίστηκε. Ξέρετε τι μας είπε? Επειδή ήταν στο νοικιστικό ιστό και υπήρχαν δρόμοι, έφτασαν τα πυροσβαστικά οχήματα πολύ γρήγορα και έφτασαν σε όλα τα σημεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν εννοώ βεβαίως να τα κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, έλα πάμε.
1: FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1500...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα. Το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να φτάνουν στον οικισμό της Ψάθας, για τον οποίο δόθηκε εντολή εκένωσης προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Τα ξημερώματα κενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό από την παραλία Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο αυτή την ώρα καίει σε δασική έκταση στον Ελικόνα και δεν κινδυνεύει το χωριό Δομβρένα, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια, λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Κλειστή είναι αυτή την ώρα Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα στο 123ο χιλιόμετρο, λόγω ανατροπής φορτηγών. Περισσότερα στο real.gr.

0: 325 πυροσβέστες, 29 εναέρια μέσα για τη φωτιά στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Αυτές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση εκεί, το συγκεκριμένο μέτωπο, είναι το πιο σκληρό και το πιο δύσκολο από όλα στη χώρα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και προφανώς οι ταξιδιώτες, κυρία Χριστοδούλου, του Σαββατοκύριακου που φεύγουν από το κλεινό Νάστη και πηγαίνουν εκεί στις ωραίες παραλίες προς Αχαΐα μεριά, βλέπουν τους καπνούς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ζητήσαμε τη συνδρομή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, του κυρίου Ζαΐμη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε και ελπίζουμε να είναι όντως καλός ο μήνας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Κοιτάξτε, χθες ξεκινήσαμε από τις 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φωτιά ήταν στο Σούβαρδο, στα Καλάβρητα, η οποία περιορίστηκε. Μετά είχαμε 4.30 το πρωί, ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Φλόκα. Πολύ μεγάλη φωτιά και δίπλα σε Χιγητά. Ευτυχώς είχαμε καλή κάλυψη, πολύ καλή κάλυψη από εναέρια αμέσως, δηλαδή το πρώτο μισάωρο, με 4 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, είναι πήγες δυνάμεις. Και το απόγευμα είχαμε το άλλο μέτωπο της εστίας στην Αιγιάλια, στην περιοχή Νερατιές. Εκεί ήταν ο κίνδυνος ο μεγάλος, ήταν να μην κατέβει προς τις τουριστικές περιοχές, τις παραλίες δηλαδή της Αιγιάλιας, όπως είναι η Άκολη, που έχει πάρα πολύ κόσμο και ντόπιους αλλά και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της χώρας και ξένους. Ευτυχώς η φωτιά, ευτυχώς μεν, αλλά η δυνατή άνεμη την έσπρωχναν προς το βουνό. Είχε πολύ δυνατό άνεμο πραγματικά. Όλο το βράδυ έκαιγε και αυτή τη στιγμή έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις, κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις σταφίδα, ελιές, αλλά και δασικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι στην περιοχή Αραβωνίτσα. Έχει περιοριστεί από την πυροσβεστική στο ποτάμι το Φίνικα. Υπάρχει ένα τείχος από πυροσβεστικά οχήματα στο Φίνικα το ποτάμι και έχει σπάσει σε δύο μέρη. Το ένα ανεβαίνει προς τα πάνω βόρεια και το άλλο προς τα κάτω. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σταματήσει όμως με πολλά ελικόπτερα και καναντέρ. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη κατάσταση από την πυροσβεστική. Αλλά αν δεν σταματήσουν οι άνεμοι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγήκε 112 δύο φορές μάλιστα να φύγει ο κόσμος προς Ελιανίτικα. Ο στόχος είναι να μην περάσει το ποτάμι. Ο στόχος είναι να μην μπει καθόλου στον διπλανό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πατρέων, έτσι.
0: Υπάρχει δηλαδή και αυτός ο κίνδυνος, κύριε Ζαΐμη?
1: Ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως ξέρετε, πέρυσι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα στην Πάτρα.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήμασταν με τις ώρες στον αέρα και με τη δική σας πραγματικά βοήθεια μας δίνατε και την εικόνα στην περιοχή. Αλλά πρέπει να σας πω εκ των υστέρων ότι βοηθήσατε μέσω του Real FM και πάρα πολλούς εκεί.

0: έχουμε μια σταδιακή κάμψη των ανέμων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τις περιοχές δίπλα από την Πάτρα. Τώρα να μην λέμε και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μεγάλη επιφυλακή σε όλη την ορεινή περιοχή πάνω από την Πάτρα. Ο στόχος βέβαια είναι να σβήσει τώρα, να περιοριστεί και να σβήσει σταδιακά και η Αιγιάλια, ναι, να καθαρίσουμε τουλάχιστον στο λαιμό Αχαΐας.
1: Nice. Γιατί όλη την ημέρα τουλάχιστον σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας είσαστε σε βαθμό 4, πολύ υψηλή.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό που μας ανησύχησε πάρα πολύ, ότι για πρώτη φορά είχαμε φωτιές που ξεκινήσαν από τις 3 το πρωί. Συνήθως οι φωτιές έρχονται τις απογευματινές ώρες, πριν τη δύση του ηλίου ή μεσημέρι. Και πρώτη φορά είχαμε φωτιές, ταυτόχρονες φωτιές, η οποία ήταν 3 και 4 το πρωί και η άλλη 4 και 4.
1: Τι εξήγηση δίνεται?
0: Εγώ δεν μπορώ να, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω εξήγηση, αλλά δεν μας έχει ξανασυμβεί να έχουμε δύο ταυτόχρονες φωτιές, μία στα Καλάβρητα και η άλλη στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, 4 το πρωί. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Και πολύ επικίνδυνα σημεία. Και το Σούβαρδο είχε ξαναδώσει φωτιά πέρσι, πυκνή βλάστηση με δέντρα κτλ. Ναι, μεν είναι ορεινή περιοχή, αλλά λόγω και της ασθένειας των ελάτων, είναι πάρα πολλά ξερά έλατα, εντελώς ξερά, τα οποία είναι καύσιμη ύλη για τη φωτιά. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ψηλά δεν παίρνει φωτιά. Ασφαλώς και παίρνει. Και η άλλη που ήταν δίπλα στη Χιτά. Ναι, έρχομαι. Η άλλη είναι δίπλα στη Χιτά. Καταλαβαίνετε ότι αν έπιανε η Χιτά της Αχαΐας φωτιά, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Πέρσι είχαμε αντίστοιχη φωτιά σε Χιτά. Ήταν εγκατελειμμένος Χιτάς, κλειδωμένος κτλ. Γι' αυτό.
1: Ήταν εγκαταλειμμένος, ήταν κλειδωμένος, προφανώς όμως δεν ήταν καθαρισμένος.
0: 20 μέρες έγινε η Χιτά στο Θεριανό. 20 μέρες και κάναμε και δεν σβήνει με νερό. Αυτή το αντιμετωπίσαμε πέρσι με χώμα, έγινε επιχωμάτωση και όλο το υλικό, το λέω τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε και δημόσια, σε συνεννόηση και νομιμότατα βέβαια, όλο το χώμα το οποίο έφευγε από την εργολαβία πατρών πύργου, το μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το χρησιμοποίησαμε για να κάνουμε επιχωμάτωση την εγκατελειμμένη Χιτά στο Θεριανό.
1: Τι λέτε τώρα, μα...
0: Γιατί το πλαστικό είναι σαν πετρέλαιο. Αν πιάσει και έχει δεκάδες μέτρα με στη γη το πλαστικό φωτιά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσει παρά μόνο με επιχωμάτωση.
1: Άρα λοιπόν, και γενικότερα στους αντίστοιχους Χιτά που υπάρχουν ανά την Ελλάδα, πρέπει να κάνει δουλίτσα η πολιτεία, κύριε Ζαΐμη. Πρέπει να κάνει δουλειά η πολιτεία και τα έχει αφήσει εγκαταλειμμένα. Δηλαδή τώρα θα έχουμε το φαινόμενο να ξεκινάνε πυρκαγιές, να ξεκινάνε φωτιές από τους εγκαταλειμμένους Χιτά.
0: Τι να σας πω, αυτό το οποίο εγώ αντιμετωπίζω και το έχω δει σε πολλές περιοχές Αχαΐας είναι ότι υπάρχουν Χιτά οι οποίοι ήταν κλειστοί πλέον και σφραγισμένοι, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί ο χώρος υπάρχει. Το Χιτά οι οποίοι ήταν από τη δεκαετία του 80 και του 90 και δεν έχουν μέσα μόνο πλαστικά, μπορεί να έχουν και άλλα αντικείμενα. Αυτά θέλουν ειδικό πρόγραμμα προστασίας, καθαρισμού, τουλάχιστον ακόμα και αισθητικής παρέμβασης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην μπορούν αυτοί να πάρουν φωτιά. Δηλαδή να υπάρχει μια περιφρούρηση, θέλει κάποιες χωματουργικές εργασίες, κάποιες εργολαβίες, γιατί αυτές οι Χιτά είναι βραδιβλαχείς πόμβες αν πιάσουν φωτιά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐμης, ο αντιπεριφερειάρχης, βρίσκεται στο πεδίο και από ό,τι καταλάβαμε σας φωνάζουν κιόλας.
0: Έχουμε μια σύσκεψη τώρα 10 η ώρα. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Να κάνετε λοιπόν τη σύσκεψη και να δούμε και την εικόνα αργότερα. Εάν χρειαστεί θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε.
0: Να πάρετε τηλέφωνο, μην έχουμε είδηση.
1: Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, απλά να σας στείλουμε ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Παρ' όλα τα αυτά, αν χρειαστεί, θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχει γίνει ένα, μέσα σε όλα έχουμε και αυτά, έχει γίνει ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας. Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά. Διερευνώνται οι συνθήκες. Αυτό έγινε μετά τις 7 η ώρα, επειδή πρόκειται για δύο μεγάλα οχήματα. Στο 23ο χιλιόμετρο της Παθές, στην περιοχή του Μαρτίνου,

Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι να μαζευτούν και όλα τα κουφάρια και όλα τα σχετικά από τη σφοδρή σύγκρουση. Το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος. Το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Λοιπόν, έχουμε ο οδηγός του ανατρέποντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Προσοχή λοιπόν στο σημείο. Προσοχή στο σημείο. Δεν τρέχουμε, προσέχουμε. Γενικότερα δεν τρέχουμε, αλλά έπρεπε να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Χριστοδούλου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε όλη αυτή την απίστευτα μεγάλη, ηρωική προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στα μέτωπα της φωτιάς, όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια των πιλότων μας, που από ψηλά προσπαθούν να δαμάσουν την πύρινη λέλαπα, την δυσκολεύει ο καιρός. Αυτοί οι αέριδες, αυτά τα μπουρίνια, αυτές οι ρηπές των ανέμων. Ο Τάσος ο Αρνιακός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθαμε, Τάσο μου, για την... πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές άσχημα που πρέπει να ενοχλούμε συναδέλφους, διότι συνάδελφοι είμαστε. Τι να πούμε για τον Τάσο τον Αρνιακό.
1: Άφησε τα προλόγους αυτούς. Ο μετεωρολόγος είναι ένας επαγγελματίας που στις δύσκολες στιγμές δεν έχει ώρες, δεν έχει μέρες. Πρέπει να είναι δίπλα στον κόσμο για ενημέρωση αυτή που θέλει και ο Real.
0: Ακριβώς. Και εμείς έχουμε το καλύτερο στην οικογένεια του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
1: Καλωσύνη σου.
0: Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Επειδή ξεκίνησες από τον γκάματο των ανθρώπων που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, πρέπει δυστυχώς να κρατάνε δυνάμεις, διότι ο άνεμος θα διατηρηθεί και σήμερα και αύριο. Με τις ίδιες εντάσεις σχεδόν, μικρή υποχώρηση περιμένουμε από το απόγευμα, αλλά 1-2 ποφόρ. Αλλά στα 10 και τα 11 που μέτρησε η παξιμάδα, τα 7 και τα 8 και τα 9, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλά.
0: Ότι.
1: Άρα χρειάζεται εφεδρεία, πρέπει να αλλάζουν οι ομάδες, δεν μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να είναι συνεχώς το πεδίο.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζεται υπομονή και προσοχή μεγάλη, μην έχουμε και άλλα μέτωπα, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Εγώ σαν μετεωρολόγος θέλω να πω ότι δυστυχώς οι άνεμοι θα συνεχιστούν και σήμερα, μικρή υποχώρηση από το Βραδάκι, και αύριο το πρωί πάλι θα έχουμε μεγάλες εντάσεις, 7 με 8 τοπικά έως και 9 μποφόρ, που δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο για να διατηρηθούν οι φωτιές.
0: Τάσο, αυτές και στις περιοχές τις επίμαχες,
1: δυστυχώς η Αττική είναι στο κόκκινο,
0: ναι,
1: με βαθμό συναγερμού 5, τον υψηλότερο. Η Αττική και η Νότια Εύβοια, από την Κύμη και κάτω μέχρι την Κάριστο, καταλαβαίνεις, είναι οι περιοχές οι πιο ευάλωτες αυτή τη στιγμή. Όχι ότι και άλλες οι Πορτοκαλί γύρω-γύρω υστερούν πολύ, αλλά εδώ στην Αττική και στην Νότια Εύβοια είναι το μάτι του κυκλώνα.
0: Πότε θα αρχίσει πότε θα αρχίσουν να ηρεμούν αυτοί οι άνεμοι?
1: Από τη Δευτέρα και μετά.
0: Από τη Δευτέρα και μετά.
1: Ναι.
0: Άντε, από τη Δευτέρα και μετά.
1: Και μάλιστα, στα 7 με 6 με 7, δεν νομίζω ότι θα καλμάρουν τελείως, ούτε θα γυρίσουν τις ενοτιάδες.
0: Αύγουστος τώρα, ο Αύγουστος μας έχει συνηθίσει με μελετέμια.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως η συμβουλή, την οποία τη συμμεριζόμαστε απόλυτα αυτό το οποίο, και προσυπογράφουμε απόλυτα αυτό το οποίο είπε ο Τάσος ο Αρνιακός, ότι πρέπει να διατηρήσουν δυνάμεις, διότι αυτοί οι άνεμοι θα συνεχίσουν πάνω κάτω με τις ίδιες εντάσεις, με την ίδια ένταση μέχρι τη Δευτέρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι δύσκολη. Μακάρι να διαψευστούμε για τους ανέμους, να γίνει κάτι, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι δύσκολη και θα παραμείνει δύσκολη η κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα λόγω των ανέμων, να διατηρήσουν δυνάμεις οι πυροσβέστες μας, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο. Αλλά πώς να το κάνεις όταν οι άνθρωποι αυτοί αριθμητικά είναι λίγοι. Είναι λίγοι και προσπαθούν να επιχειρήσουν σε όλα τα σημεία που αυτή τη στιγμή μένονται φλόγες. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας. Μας καθοδηγείτε πάρα πολύ καλά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά. Πέσε παρακαλώ πάρα πολύ, μου γράφει ο Μπάμπλος. Ξέρεις, έκανα συνδυασμό της λέξης Παύλος με μπάρμπεκιου, γιατί μιλάει για το μπάρμπεκιου. Καταλαβαίνεις τώρα πώς αρχίζει και λειτουργεί το μυαλό μετά από Πες σε παρακαλώ στους ηλιθιόπουλους που θα σου πούν πως 32 με 33 βαθμούς δεν είναι πολύ. Πως το πρόβλημα δεν είναι η θερμοκρασία αλλά η ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους για όλους όσοι θελήσουν να κάνουν μπάρμπεκιου, λέει ο Παύλος. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι να πας να εξηγήσεις. Εγώ το λέω, έδωσα και ένα παράδειγμα, το είπα λίγο, έκανα μία μυθοπλασία. Ο κουμπάρος που με τα παιδιά με την κουμπάρα πηγαίνουν στο σπίτι του κουμπάρου, ο οποίος κουμπάρος είναι και κοντά εκεί, είτε σε θάλασσα είτε σε βουνό, όπου υπάρχουν και οικοπεδάκια γύρω γύρω τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Ήρθε ο κουμπάρος να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου, να μην παίξουν τα παιδιά. Τι κι αν έχει 40 βαθμούς Κελσίου, τι κι αν έχει 8 μποφόρια. Εμείς μπορούμε, ξέρουμε. Τι εννοείς, ας πούμε, ότι υπάρχει ξηρασία. Εμείς ξέρουμε, είναι δυνατόν. Στο χωριό ψήναμε. Γιατί ο Έλληνας πάνω απ' όλα ξέρει, γνωρίζει. Λοιπόν, όχι μπαρμπεκιού σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Όχι θερμές εργασίες. Το συζητάω αυτό κάθε φορά με τη Μαρία. Όταν σε πιάνει η προκοπή για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, τη στιγμή που δεν πρέπει να σε πιάσει η προκοπή για να κάνεις τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι φοβερό. Εγώ, να ξέρετε, το θεωρώ ότι αυτό το κάνουν συνήθως οι τεμπέληδες. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία. Ο άλλος έχει σπασμένο το κάγκελο, να πούμε, όλο το χειμώνα. Όλο το χειμώνα. Κάποια στιγμή για να το παίξει στη γυναίκα του ότι εγώ το σπίτι το έχω GG, γυναίκα. Είμαι ο άντρας του σπιτιού. Λέει, πετάει λοιπόν στη γυναίκα του. Θα πάω να φτιάξω το κάγκελο, να κάνω οξυγονοκόλληση. Πιστεύοντας ότι η γυναίκα του θα του πει εκείνη την ώρα, πού πας ρε καραμήτρο με 40 βαθμούς Κελσίου να κάνεις θερμές εργασίες. Άστο, μη βάλεις καμιά φωτιά. Η γυναίκα λοιπόν για να τον πικάρει γυρίζει και του λέει, α, σε πιάσει προκοπή, αφού σε πιάσει προκοπή, μην τη χάσουμε τέτοια προκοπή και τέτοιο λεβεντάντρα μέσα στο σπίτι, πήγαινε φτιάξτο. Δεν αργεί να γίνει το κακό. Το λέω με μπόλικη δόση πλακίτσας. Αλλά λίγο να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Δεν είναι καθόλου κακό το να σοβαρευτούμε και να συντονιστούμε. Γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα, καλό μήνα Σπύρο. Όχι ότι πρέπει να γίνονται, να μην γίνονται, αλλά να τα ρίχνουμε όλα σε αυτά δεν είναι σωστό. Σε ποιο βρε μάνα μου, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πόσες μεγάλες φωτιές προήρθαν από ακαθάριστα οικόπεδα, από το ψήσιμο του κρέατος στην αυλή. Είπαμε ατομική ευθύνη, αλλά όχι λόγω ίσπραξης χρημάτων. Ευχάριστη συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλεις να καθίσω να σου φτιάξω τη λίστα? Και ως διαμαγείας, οι μεγαλύτερες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εφόσον λοιπόν το θέλεις, εγώ αύριο θα σου έχω και τα στοιχεία, έτσι στατιστικά. Μεγάλες καταστροφές προέρχονται από τέτοιες χαζομαρίτσες. Διότι δεν είναι προετοιμασμένος κιόλας. Πώς να το πω ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε το χάρτη επικινδυνότητας, για να σας πω λίγο και πώς λειτουργεί το σύστημα, είναι κατακόκκινο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος. Το κοκκινάδι φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Κορινθίας. Η νότια Εύβοια είναι επίσης κατακόκκινη. Άρα λοιπόν οι αρχές έχουν επικεντρωμένη την προσοχή τους στο κόκκινο. Μία βαθμίδα κάτω συναγερμού είναι για τις περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, επικινδυνότητας 4. Το κόκκινο είναι 5. Όταν λοιπόν εσύ τώρα είσαι σε μία επαρχία που είναι στο όριο του 3 με το 4 και κάνεις κάτι τέτοιο και πιάσει η φωτιά και τύχει εκείνη την ώρα και γίνει και ένα αεράκι παραπάνω, δεν προλαβαίνει ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει. Δεν προλαβαίνει. Και δυστυχώς αυτά γίνονται, δεν θα γίνει στο Παγκράτη. Δηλαδή αν πας στο μπαλκόνι να κάνεις μπάρμπεκι που λέει ο λόγος, στη βεράντα ή στην ταράτσα, δεν γίνεται εκεί το κακό. Αστικός ιστός. Δεν έχουμε δει και πάρα πολλές φωτιές να ξεκινάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Αυτό φωνάζουν οι δήμαρχοι, αυτό λένε. Δεν έχουμε δει καμία φωτιά να ξεκινά από τον αστικό ιστό. Το αντίθετο γίνεται. Άρα λοιπόν εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις μπάρμπεκι, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εξοχικό και κάνεις θερμές εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Εσύ που έχεις το εργοστάσιο και το έχεις το εργοστάσιο λίγο πιο έξω με αυτό το να και κάνεις εργασίες, είσαι επικίνδυνος. Πώς να το κάνουμε? Επικίνδυνος είσαι και εσύ που υποτίθεται ότι είσαι υπεύθυνος για το α, το β, το γ, το δ, το ε δίκτυο και δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές και διαφορετικοί παράμετροι για το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά που μπορεί να καταλήξει να είναι και φωνική πυρκαγιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δική μας την ατομική ευθύνη. Έχουμε την τάση να κοιτάμε πάντα τι κάνει ο διπλανός μας και να μην κοιτάμε τη δική μας την καμπούρα. Δηλαδή, ο τύπος ο οποίος παραδείγματος χάρη πετάει τη γόπα από το παράθυρο, εάν του την πεις, όπα ρε μεγάλε, κάτσε. Γιατί πουλάκι μου δεν το σβήνει στο τασάκι, στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο δεν κάνεις κάτι άλλο και το πετάς έξω? Υπάρχει περίπτωση να σου δώσει την απάντηση, εγώ σου φταίω ρε μεγάλε, δεν βλέπεις ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει? Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι διάλογος, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε καν να το αιτιολογήσουμε αυτό. Πόσο δε μάλλον να το δικαιολογήσουμε. Η Αναστασία, καλημέρα και καλό μήνα από Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, γειτόνισσα, που τρέμει η ψυχή μας λόγω σκουπιδιών. Τα έχει καθαρίσει ο Δήμαρχος στα σκουπίδια. Έκανα επιτόπιο ρεπορτάζ, πρέπει να σου πω. Αντί να δώσουν λεφτά στους πυροσβέστες, τους καταβρέφουν με αύρες και δίνουν αυξήσεις στους παπάδες. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ήμαρτον, κάντε κάτι, έχετε τη δύναμη. Καλή συνέχεια και μας λυπηθεί ο Θεός. Αναστασία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να ενημερώνουμε και εκεί που πρέπει να ταχώνουμε. Τη μεγάλη δουλειά και τη δύσκολη την κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο με τη μάνικα στο χέρι. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας.
8: Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώου Ζαβέε.
10: Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 123ο χιλιόμετρο. Δύο φορτηγά ανετράπησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα Απόλλων Κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ισπανία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, η Ελλάδα κυριάρχησε στο τεχνικό ντουέτο με τις αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή που πήραν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Σήμερα θα αγωνιστούν στον τελικό στο ελεύθερο ντουέτο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας με την κυρία Βουγιουκλιώτη, την οποία οφείλω να την ευχαριστήσω προσωπικά, διότι η σημερινή εκπομπή και με τόσες πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, αυτούς και αυτές που βρίσκονται στο πεδίο, για να ενημερώσουν πάνω απ' όλα εσάς και βεβαίως να ενημερωθούμε και εμείς για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Χωρίς την Εύη δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα και χωρίς την κυρία Μαρία Χρυσοδούλου, η οποία βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων. Να σας πω λοιπόν ότι στο 211-200-8-200, να το ξαναπώ, στο 211-200-8-200 μπορείτε να βρείτε την κυρία Βουγιουκλιώτη και θα σας καθοδηγήσει. Τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα από την Μελαχρινή, από τις Αχαρνές. Καλή σου μέρα, Μελαχρινή μου. Τι ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο, στην Αύπακτο που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γίνεται ένας πανικός πραγματικά από τα μηνύματά σας. Αναστασία μου εκεί στο Πόρτο Ράφτη, επειδή, καταλαβαίνετε, όποτε βρίσκουμε χρόνο, συνήθως μετά τις 7-8 η ώρα, σήμερα θα σκάσουμε μύτη στην παραλία μετά τις 8. Να έχω προλάβει κιόλας, γιατί πρέπει να πάω και στο κανάλι. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι δημοσιογράφοι δυστυχώς δεν στεκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε Λεωνάρδος, καλό δημιουργικό μήνα, μακάρι. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Θα πρέπει η πολιτεία να καταλάβει τα αιτήματά τους, αναφέρει ο Λεωνάρδος, και προσυπογράφουμε. Και εκτός λοιπόν από τους πυροσβέστες, εννοώ τους, καταλαβαίνετε, τους μόνιμους, θα πω εγώ, υπάρχουν και οι εθελοντές. Υπάρχουν και οι εθελοντές που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Η κυρία Γεωργία Παράσχου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η γυναίκα η οποία έχει φτιάξει το Humanity Greece και έχει πάρα πολλούς εθελοντές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, στα μέτωπα. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχου. Καλό μήνα να ευχηθώ.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα και να είναι καλύτερες οι επόμενες ώρες, γιατί δυστυχώς μέχρι και τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στο Πόρτο Γερμανό.
0: Για πείτε μας λοιπόν, από τους ανθρώπους που έχετε εκεί, από τους εθελοντές και τις εθελόντριες που βρίσκονται εκεί, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε?
1: Είναι πολύ μεγάλο το κύμα των εθελοντικών δυνάμεων που επιχειρούν όλα αυτά τα 24 ώρα, των εξειδικευμένων ανθρώπων δηλαδή, που γνωρίζουν από κατάσβεση, από δασοπυρόσβεση, βρίσκονται μέσα στα πεδία. Οι δικοί μας εθελοντές από εχθές το πρωί, από τη Βιωτία μέχρι το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο και φυσικά μετά στο Πόρτο Γερμανό, βρίσκονται μέσα και κάνουν τροφοδοσία σε όλα τα κλιμάκια, τους εθελοντές και δυστυχώς τους χιλιάδες πολίτες που έχουν εκενώσει το τελευταίο 24ωρο σε πολλές περιοχές στη χώρα. Το Πόρτο Γερμανό, δυστυχώς, η κατάσταση είναι εξέλεγξη από το βράδυ εχθές, με κορύφωση τα ξημερώματα, όπου οι καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι δεν βοήθησαν καθόλου το έργο των δυνάμεων. Έχουμε καμένα σπίτια. Όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν μέσα, δεν είναι αισιόδοξο το κλίμα. Είμαστε από πάνω και βλέπουμε τι γίνεται. Ωστόσο, αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί πολίτες που πλέον

0: στηρίζουν το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ έντονα.
1: Επειδή από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το μεγαλύτερο μέτωπο, το αμέσως επόμενο μέτωπο το οποίο απασχολεί τους πυροσβέστες και απασχολεί όλους μας, είναι αυτό στην Αιγιαλία. Αυτά τα δύο μέτωπα είναι τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή, κυρία Παράσκου.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα πιο δύσκολα, ωστόσο επειδή το φαινόμενο της πυρκαγιάς είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται από λεπτό σε λεπτό, και αυτό υπάρχουν και συνέχεια ενημερώσεις, μας βοηθάτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί σας.
1: Ναι.
0: Εγώ να τονίζω το εξής, ότι όσο πιο δυναμική παρουσία εθελοντικών φορέων, οργανωμένων εθελοντικών φορέων υπάρχει για δασοπροστασία, τόσο καλύτερα θα είναι η κατάσταση, διότι αυτή τη στιγμή στερούν πάρα πολλές περιοχές, δεν έχουν οργανωμένες εθελοντικές ομάδες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όταν βγαίνουν οι πολίτες με βάρδιες οργανωμένα και ελέγχουν όλα αυτά τα σημεία, δίνεται στήμα στην πυροσβεστική πολύ πιο γρήγορα για να μην γίνεται αυτή η τραγωδία που ζούμε πάλι σήμερα.
1: Εσείς εθελοντές στείλατε από την Αθήνα, σωστά?
0: Σωστά,
1: και από άλλες περιοχές.
0: Εθελοντές στέλνουμε από την Αθήνα. Υπάρχουν δύο βάσεις της οργάνωσής μας. Οι κεντρικές είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αχαΐα στείνεται πλέον η ομάδα και χώρος μαζί με την ομάδα εθελοντών δασοπυρόσβεσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον των πολιτών όλες αυτές τις ημέρες, διότι δυστυχώς η μία πυρκαγιά διακατέχεται την άλλη. Το Πόρτο Γερμενόντος ήταν το αποκορύφωμα και στη Βιωτία, βέβαια, χθες έτσι, στον Άγιο Βασίλειο. Είχαμε μεγάλη εκένωση με υπερπροσπάθεια και του λιμενικού σώματος, γιατί έγινε διαθαλάσσεις, με δύσκολα περιστατικά πολιτών, κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
1: Εχθές συνομιλούσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, την ώρα που ήταν σχεδόν σε εξέλιξη. Έφτανε στο τέλος της η επιχείρηση αυτή, όπου πάνω από 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, θα πω εγώ. Ήταν εκένωση του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα σήμερα πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Μπαλατσούκας, μας είπε ότι σε διάφορα σημεία και ειδικά εκεί βρίσκονται σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος για όμοι γέννη το χρειαστεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω αυτό που φυσικά έχει καταγραφεί, γιατί η βασική επιχειρησιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται, για να μην ξαναζήσουμε συνθήκες όπως το μάτι και για να μην χρηνήσουμε ανθρώπους. Είδαμε ότι πριν λίγων ημερών χάσαμε τρεις πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε συνεπάγεται γύρω από τη φωτιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται, οι θερμοκρασίες που αυξάνονται μέσα στη συνθήκη της πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολες και φυσικά όταν λαμβάνουμε εντολή από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή, πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδηγία. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί το είδαμε αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα ξημερώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κόσμος δεν έφευγε από τα σπίτια στο Πόρτο Κρυμμενό.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν είδαμε την εικόνα, αυτή τη δυστοπική πραγματικά εικόνα στον Άγιο Βασίλειο, το μυαλό μας πήγε στο μάτι. Να χτυπήσουμε ξύλο. Ευτυχώς εκεί λειτουργήσαν, στον Άγιο Βασίλειο εννοώ, λειτουργήσαν όλα όπως έπρεπε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου. Να είστε καλά και...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο την τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία είναι γραμμή για τη στήριξη των πολιτών που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που χρειάζονται την οποιαδήποτε στήριξη. Είναι το 210-5226-379. Η εθελοντική μας ομάδα είναι πάντα εκεί και την επόμενη μέρα, που πιστέψτε με, τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και των περιοχών που έχουν καεί είναι πολύ μεγαλύτερα από την ώρα της φωτιάς.
1: Με συγχωρείτε τώρα, επιτρέψτε μου, διότι μου δώσατε πάσα. Ποια ακριβώς βοήθεια προσφέρεται στους ανθρώπους που είτε έχουν καεί τα σπίτια τους, είτε εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο τους εκεί, διότι έχουν καεί τα πάντα?
0: Υιοθετούμε τις οικογένειες αυτές. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ερτημένη στην ιστοσελίδα μας, στο humanitycrisis.org. Ωστόσο, μέσα από την τηλεφωνική γραμμή στο 210-5226-379 κατευθύνουν οι εθελοντές μας στους πολίτες. Για 6 έως 12 μήνες στηρίζονται με βασικά είδη πρώτης ανάγκης κάθε μήνα και βοηθάμε στο να αποκατασταθεί και το σπίτι τους με όλα τα βασικά είδη, ή αν χρειαστεί να τους βρούμε διαμονή για ένα χρονικό διάστημα. Οπότε είναι βασικό να ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό, διότι πιστέψτε με, την εμπειρία των τελευταίων 5 ετών και με τη μία καταστροφή να διακατέχεται την άλλη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αφού και η φωτιά τελειώσει και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά πολύ σημαντικό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα μου ήρθε μήνυμα. Καήκανε και πολλά ζωάκια, κυρία Παράσχου. Και μάλιστα σε μία στάνη δεν κατάφερε ο άνθρωπος να βγάλει τα ζωντανά του από εκεί, από τη μάντρα.
0: Πολύ σωστό το μήνυμα που λάβατε, πολύ σωστό. Υπάρχει όμως και θετική πλευρά ότι έχουν διασωθεί και πάρα πολλά ζώα. Εγκαυματίες ζωάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή περιθάλπτονται. Ωστόσο, να δώσουμε και ένα μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε, είναι απελπιστικό το 2026 να ξαναλέμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα σκυλιά τους αλυσοδεμένα και κλειδωμένα στα σπίτια. Δηλαδή, κάπου κι εμείς να δούμε από τη δική μας πλευρά πώς μπορούμε να γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτεροι μέσα από όλες τις καταστροφές. Το ίδιο έγινε και στο Πόρτο Γερμενό. Μπαίνουν εθελοντές μέσα στα σπίτια και στις αυλόπορτες και τα σκυλιά ήταν δεμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο ίδιος ο κόσμος πρέπει από τη δική του την πλευρά να είναι λίγο πιο ευσυνείδητος και να είμαστε όλοι πιο σωστοί απέναντι και στους ανθρώπους και στα ζώα μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου.
0: Καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Η κυρία Γεωργία Παράσχου, ιδρυτής του Humanity Greece. Κρατήστε τα δύο τελευταία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα να τα κρατήσετε, αλλά ειδικά τα δύο τελευταία. Και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει, δεν το γνώριζα. Ότι όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα, έχει καεί το σπίτι σας, δεν μπορείτε σε κάθε περίπτωση να μείνετε εκεί που μένατε, διότι πέρασε η πύρινη λέλαπα. Επικοινωνήστε με το Humanity Greece. Θα σας βοηθήσει. Αυτό είπε η κυρία Παράσχου. Επαναλαμβάνω, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό μου είχε διαφύγει και κακώς μου είχε διαφύγει. Και ασφαλώς θα πρέπει να πράξει τα δέοντα και η πολιτεία. Νωρίτερα που συνομιλήσαμε με τον κύριο Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί στη Δόμβρενα ή Δομβρένα, αλλά και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, τον κύριο Στάδη Κεφαλά, μας είπανε το ίδιο πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, όμορα χωριά, ότι έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα με ελαιόδεντρα. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταστραφεί, που έχουν καεί τα δέντρα τους, θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Λικουρέτζος, ο επικεφαλής εκεί στον ΕΛΓΑ, ήδη κάνει τα κουμάντα του. Φαντάζομαι επίσης το ίδιο γίνεται και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί η εισήγηση από τον ΕΛΓΑ θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα, επειδή ξέρω τους χρόνους με τους οποίους λειτουργεί ο κύριος Λικουρέτζος. Λοιπόν, ο Αντριάν, συλληπιτήρια στους ηρωικούς πυροσβέστες που αγωνίστηκαν για να σώσουν τις ζωές των άλλων. Από τη Ρουμανία στέλνει το μήνυμά του. Οι ήρωες της Ελλάδας αποτελούν παράδειγμα για όλους. Ο Αβραάμ, Σπύρο, όπως ορθώς λέτε και εσείς, όταν η ίδια περιοχή καίγεται δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, το περσινό μάθημα δεν έχει γίνει ακόμα πρόληψη. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Να έχουμε επικαιροποιημένο χάρτη. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Η οριοθέτηση είναι ανακούφιση. Επιτυχία θα είναι κάποτε να προηγούνται τις φωτιές οι καθαρισμοί, οι προσβάσεις, οι αντιπυρικές ζώνες και η οργανωμένη ετοιμότητα, αναφέρει ο Αβραάμ από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, αντεύχομαι. Ο Αντώνης, ναι, δεν ξέρω για ποιον λες, Αντώνη μου, αλλά να σου πω εγώ, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ακολουθούν η Μαριτίνα Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, έτσι επειδή με ρωτάτε, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα του Real FM. Και γι' αυτό εμείς σήμερα ήταν να ξεκινήσουμε στις 8 η ώρα, ξεκινήσαμε σχεδόν από τις 7 η ώρα το πρωί. Διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αύριο, αν χρειαστεί και υπάρχει ανάγκη, θα ξεκινήσουμε ακόμα νωρίτερα. Διότι πρέπει η ενημέρωση να είναι συνεχής όπως και είναι εδώ στο Real FM. Ο Νίκος, ανέβηκα στην Παναγία σου Μελά μέσα στο δάσος χωρίς διάδρομο και λέει υπάρχουν εκεί υπάρχουν κολόνες ηλεκτρισμού καλυμμένοι από τα δέντρα, λέει ο Νίκος. Για αυτές τις βοήθειες μιλάω. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί ας πούμε κάτι πρέπει να γίνει. Χωρίς διάδρομο εννοείς, χωρίς δεν υπάρχουν μονοπάτια, Αυτό δεν ξέρω τώρα πώς. Έχω και χρόνια να πάω εκεί και κακώς πρέπει να πηγαίνουμε συχνότερα. Εμένα το τάμα μου είναι λίγο πιο χαμηλά, είναι προς το Λοακαρνανία μεριά. Ο Παντελής, καλημέρα. Πρέπει να πάρουμε πολλά παραδείγματα από την Ευρώπη για να λεγόμαστε Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αν πετάξεις ανεξέλεγκτα σκουπίδια, παίρνεις πρόστιμο. Αν στο μήνα δεν πληρώσεις το πρόστιμο, παίρνεις προσάυξηση. Αν δεν το πληρώσεις το δεύτερο μήνα, παίρνεις μεγάλη προσάυξηση. Αν συνεχιστεί η αδιαφορία τον τρίτο μήνα, σου δεσμεύουν τα πάντα, δεν μπορείς να πάρεις ούτε νερό. Αν σιγά-σιγά και η Ελλάδα το δει, ίσως αρχίσει να γίνεται κράτος. Βεβαίως, τώρα εγώ για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, Παντελή μου. Όλα αυτά δεν βοήθησαν ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη τη Γαλλία που έγινε πανικός. Το θέμα είναι η ετοιμότητα. Ασφαλώς η συνείδηση που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης, αλλά παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η ετοιμότητα της πολιτείας. Και μεταξύ μας και η εντιμότητα της πολιτείας. Άλλο θέμα αυτό. Μετά τις φωτιές θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Αλλά ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η ατομική ευθύνη παίζει καθοριστικό ρόλο. Μόνη της δεν κάνει τίποτα. Μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα. Όπως και μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα το να είναι η πολιτεία καθόλου εντάξει, ενώ ο πολίτης να μην είναι.

Είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που έχει μπλοκάρει το σύστημα πραγματικά. Ο Γιάννης, δεν θα μιλήσουμε σήμερα για πολιτικά, Βρυσή Γιάννη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα. Έχουμε συνομιλήσει σχεδόν με τους πάντες. Θα συνεχίσουμε. Έρχονται τα κορίτσια μας, οι κοριτσάρες μας. Η Ρίτσα με τη Μαριτίνα, η Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, Ρίτσα Μπιζόγλη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όταν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, όταν μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όταν καίγονται σπίτια. Δεν θα καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε τι γίνεται με το νερό. Με το νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε. Όπου η κυβέρνηση λέει, παραδείγματος χάρη, θα πουληθεί, λέει, το δημόσιο αγαθό, όλα καλά. Η κυβέρνηση διατυμπανίζει το αντίθετο. Λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Το έχει πει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Τώρα με βάση τη διαδικασία των πολιτικών. Η αξιωματική αντιπολίτευση ασφαλώς και ψέγει την κυβέρνηση ότι με τις αλλαγές τις οποίες κάνει ουσιαστικά είναι σαν να ανοίγει την Κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Λοιπόν, ας τελειώσουμε με αυτές τις δυσκολίες και μετά ουσιαστικά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα. Σε κάποια μηνύματα απαντάω κιόλας. Με DM που λέει και η κόρη μου. Καλημέρα, Σπύρο από Νεάπολη. Πότε θα μας επισκεφθείς, ο Τάσος, τη Νεάπολη, τη δική μας κάτω? Γιατί έχει και πολλές Νεάπολεις σαν την Ελλάδα. Τη Νεάπολη Λακωνίας, αυτή η οποία βρίσκεται απέναντι την Ελαφώνησο και από τα Κύθυρα. Έχω καιρό να κατέβω, η αλήθεια είναι. Θα δούμε. Δύσκολος ο Αύγουστος. Πολύ δύσκολος. Γεια σου, Μαρία. Η Μαρία μου αναφέρει εδώ. Λοιπόν, για το επίδομα ενοικίου. Λοιπόν, Μαρία μου, θα το διαβάσω με πάρα πολύ προσοχή το μήνυμά σου στο διάλειμμα. Και αν έχω απάντηση, θα σου τη στείλω απευθείας με προσωπικό μήνυμα. Καλημέρα, όλη η μέρα φίλτατε Σπύρο και στη λυπή ομάδα στέλνει ο Παράσχος, ο αγρότης μας, ο οποίος νάτος πρωί-πρωί εκεί στην ασφάλεια του νησιού του μας στέλνει και τσαμπιά από τις εκεί από τα σταφύλια του. Τα ετοιμάζεις για πούλημα, βλέπω. Ήδη έχει φορτώσει τα τελάρα μέσα στο βανάκι του. Καλά να περνάς και καλά να είσαι. Τώρα εγώ να την κάνω την ερώτηση. Επειδή αυτά σίγουρα πηγαίνουν σε κάποιο πάγκο ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ, θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει το κιλό αυτό το υπέροχο σταφύλι που μου έχει στείλει στη φωτογραφία και μακάρι να το είχαμε εδώ. Θέλεις να μου πεις πόσο φεύγει από το χωράφι σου και πόσο το βλέπεις στο ράφι. Έτσι λίγο για να μην ξεχνάμε και τα θέματα της ακρίβειας. Καλημέρα Ιφηγένεια. Κύριε Παπαδάκη, είστε πολύ συμπαθής και αγαπητός, γιατί εκτός από το ωραίο χιούμορ που διαθέτετε, είστε και σοβαρός δημοσιογράφος. Έλα σταμάτα. Μας δίνετε όλες τις πληροφορίες και ενημέρωσεις που τρέχουν στην επικαιρότητα. Πάνω απ' όλα όμως, αρέσει ο τρόπος που τα λέτε. Σε ευχαριστώ, ρε Ιφηγένεια. Δεν διαβάζω άλλο το μήνυμά σου, γιατί έχει πολύ γλυκούδι μέσα. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι από τις 7 η ώρα που είμαστε στον αέρα, εάν δεν είχα εδώ δίπλα μου την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και τη Μαρία τη Χρυσοδούλου, δεν θα μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Διότι η Εύη πήρε τη λίστα με τα τηλέφωνα μπροστά της, έφτιαξε τη λίστα με τα τηλέφωνα, τους βομβάρδισε όλους. Αν ήθελα να σε έλεγαν και όχι, δεν θα βγουν στον αέρα. Λοιπόν, αστειεύομαι. Αλλά χωρίς τη βοήθεια της Εύης δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Λοιπόν, στο 211-208-200 βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη για να της δώσετε και εσείς συγχαρητήρια. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας, όπου μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Ναι. Απαντάει ο Βαγγέλης για τα μισά γονίδια. Ότι εκ των πραγμάτων έχουν το μισό DNA από κάθε γονέα. Ναι, ασφάλως έτσι δεν πηγαίνει. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Με βάλεις τώρα στη διαδικασία να γίνω και στα γεράματα και βιολόγος. Δεν γίνεται. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα μπορούσαμε να την κάνουμε, Ευαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ευχαρίστως. Σε μια από τις μελλοντικές εκπομπές. Να έχουμε ηρεμήσει από τις φωτιές, επαναλαμβάνω. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας, καλό μήνα. Ο Μητσοτάκης. Δεν θα την πάω εκεί την κουβέντα. Ο αγαπητός Παναγιώτης από αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Έτσι. Άλλη η θέση του Πρωθυπουργού, άλλη του Ομορφάντρα. Έτσι. Απαντάω στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Οι υπόλοιποι όχι, δεν χρειάζεται κιόλας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Μαρία μου. Η Μαρία είναι στέλεχος σώματος ασφαλείας. Θα ήθελα, λέει, να υπογραμμίσω στην πολιτική ηγεσία της χώρας μας την αναγκαιότητα έμπρακτης υποστήριξης πέραν της προφορικής. Μετά την απώλεια τριών πυροσβεστών και την κοινή προσπάθεια όλων των σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του λιμενικού σώματος, ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, κρίνεται επιτακτική η αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου, αναφέρει η Μαρία. Το διάβασα το μήνυμά σου στον αέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμοι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να καίνε σπίτια. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το λιμενικό. Εκενώθηκαν οι περιοχές Ψάθα, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Μένεται η φωτιά και σε περιοχές της Αιγιαλίας. Στόχος μας είναι να μην περάσει το μέτωπο στον Δήμο Πατρέων, είπε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο 123ο χιλιόμετρο. Δύο φορτηγά ανετράπησαν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Περισσότερα στο real.gr. Ομαλά γίνονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά την εξασθένιση των ανέμων στο Αιγαίο. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφίνα 18 και από το Λαύριο 12.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Πάτρα.
9: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και από τα Διόδια Ελευσίνας έως τα Μέγαρα.

Δεν μου πήγαινε καρδιά σου, μιλάω ειλικρινά, για να κόψω αυτό το τραγούδι. Ρίτσαρντ Μάρξ από τα εφηβικά μας χώρια. Είναι η ώρα που αρχίζει να ρετάρει η μηχανή, δεν είναι τίποτα. Από τα νεανικά μας, εφηβικά μας χρόνια, αγαπητή μου Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τα δικά μου, όχι τα δικά σου δεν. Αυτό, Ρίτσαρντ Μάρξ. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν μηνύματα. Πού τον ξέρεις τον Ρίτσαρντ Μάρξ ένα πράγμα. 2-3 τραγούδια πρέπει να έχει βγάλει εκείνη την περίοδο. Κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέχρι εκεί. Θα μου πεις πώς τα ξέρεις. Θυμάστε μια εκπομπή η οποία γίτσες, κυρία Χρυσοδούλου. Μια εκπομπή η οποία λεγόταν Μουσικόραμα. Εκείνη η εκπομπή. Περιμέναμε κάθε Κυριακή απόγευμα για να ενημερωθούμε. Ναι. Βάλε τραγούδι.

0: Κοίταξε, Μαριτίνα μου, πρέπει να σου πω το εξής. Μία ολόκληρη σεζόν με τη Στεφανία την Κασίμη, και θα βγάλουμε και τον Αύγουστο κιόλας από ένα σημείο και έπειτα μαζί. Η Στεφανία δεν έφερε μία φορά ένα καφέ. Ένα καφέ. Το Μαριτινάκι με το καφεδάκι στο χέρι. Α, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε ετοιμάσου να πάμε, μια και είσαι παιδί της αλλαγής, να πάμε για σούσι. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο 97,8. Είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και βεβαίως επιβάλλετε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, εκεί που είσαστε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, ειδικά στις περιοχές που δοκιμάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μας καθοδηγούν οι τοπικοί άρχοντες και κατ' επέκταση σας καθοδηγούμε και εμείς. Δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω, κυρία Ζαφεριάδου, διότι κλείσαμε αυτή την μικρή παρενθεσούλα. Ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξενονομής, είναι και πάλι κοντά μας. Στην αρχή αυτής της τετράωρης εκπομπής συνομιλήσαμε με τον κύριο Κεφαλά. Να ξαναμιλήσουμε λοιπόν τώρα και ελπίζουμε να είναι καλύτερη η εικόνα στην περιοχή, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Παπαδάκη.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Πράγματι, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες. Έχει ελεγχθεί φωτιά και προς την Ξηρονομή και προς τη Δοβρένα. Τώρα ότι η πυροσβεστική επεμβαίνει οπουδήποτε χρειάζεται, ας το πούμε, για να σβήσουν οι μητροεστίες. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εδώ το οποίο συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς. Βέβαια έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά, όπως σας είπα και το πρωί. Και τώρα περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Να σας ρωτήσω, στο Πόρτο Γερμενό καίγονται σπίτια, από ό,τι τουλάχιστον μας λένε συνάδελφοι και μεταδίδουν συνάδελφοι και στην ΕΡΤ, ότι σε εκείνο το σημείο είναι το δυσκολότερο αυτή τη στιγμή σημείο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, δεν έχω πληροφορίες και εγώ
0: ό,τι διαβάζω από τα
1: ηλεκτρονικά μέσα. Κάποιοι φίλοι μας είπαν ότι έχουν καεί κάποιες κατοικίες και στο Πόρτο Γερμενό. Αυτά γνωρίζουμε προς το παρόν.
0: Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο δικό σας το κομμάτι, ναι, από εκεί που πραγματικά όλο το βράδυ φοβηθήκαμε ότι θα χτυπάμε ξύλο.
1: Ήταν
0: πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλα είναι μια χαρά και η εικόνα. Ναι. Όλα μια χαρά. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχει οριοθετηθεί το μέτωπο εκεί?
1: Ναι. Εδώ Ξηρονομή και εδώ Βρένα, ναι, βέβαια.
0: Μα μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλά. Τα καλύτερα. Και μακριά οι φλόγες, μακριά. Ο κύριος Στάθης Κεφαλάς ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής. Τα πράγματα εκεί πολύ μα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι επιβάλλεται να κλείσουμε. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, κύριε Εξοδούλου. Να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Ντασιώτη, προκειμένου να μας ενημερώσει τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αλλιώς θα ξαναενοχλήσουμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Σπανό, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο πεδίο. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής. Τώρα λέει, μην κάνουμε θεολογική συζήτηση την ώρα που καίγεται μεγάλο μέρος της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ναι, οκ. Okay. Να την κάνουμε κάποια στιγμή ασφαλώς. Ναι, και εγώ σύμφωνος είμαι. Από χωριό είμαστε, στο ιερό πηγαίναμε ως παιδιά. Πολύ σωστό. Και θα πρέπει να το συνεχίσουμε και μεγαλώνοντας. Την αγάπη μου, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη, ο Σωτήρης. Αυτό λες. Το έχεις. Το έχει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σωτήρη, name the price. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Εάν το έχεις αυτό το... Name the price. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πραγματικά. Είδατε, τα πάντα γίνονται μέσω του Real FM. Ο Λουκάς. Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Σπυρό. Θυμάμαι ως αρχαίος τις περίφημες φακές της Δομβρένης. Ήταν οι καλύτερες. Μετά ήρθαν από τον Καναδά. Μανιτόμπα, αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Να σου πω την αμαρτία μου, ούτε και για τις φακές Δομβρένης εγώ θυμάμαι. Σημασία έχει ότι αυτό το οποίο μας έχει, μας ενέφερε εδώ στον αέρα ο πρόεδρος της Δομπρένας, ο κύριος Μπούγιας, είναι ότι η καταστροφή στα ελαιόδεντρα είναι πάρα... ναι, Εύη μου, ναι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι και να πούμε λοιπόν, είναι μάλλον λίγο. Ναι, το είπαμε. Τώρα το είδα να καταλάβεις το μήνυμα, Μαριτίνα. Άστα να πάνε. Να σε καλά ρε Φόρτσα Παοκάρα. Να σε καλά, να σε καλά. Έχω μεγαλώσει Φόρτσα Παοκάρα εγώ για αυτά τα πράγματα. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν έκανα το λάθος όταν ήμουν πολύ πιο πιτσιρικάς και στα ντουζένια μου θα το κάνω τώρα. Τι πιστεύεις? Τι πιστεύεις? Εγώ δεν αλλάζω, δεν αλλάζω πορεία. Δεν αλλάζω πεζοδρόμιο. Να το ξέρεις αυτό. Έχετε, βλέπω πολλά μηνύματα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο timing, αλλά είπαμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά στους μισθούς και γενικότερα και σε σχέση με το με τους ιεράρχες. Ας το αφήσουμε εκεί. Ο Δημήτρης λέει: ακούτε μία κουταμάρα και την επαναλαμβάνετε, η οποία στο δικτύο αφορά τις πόλεις και όχι το δίκτυο που βρίσκεται σε δασικές εκτάσεις και στα βουνά. Δεν είναι ακριβώς έτσι, πρέπει να σου πω. Δεν το ξέρεις το σχεδιασμό. Έχω επίσης την εντύπωση, Δημήτρη μου. Ναι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Αυτά, κυρία Χριστοδούλου, πάρτε το πάνω σας παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Επειδή σε πάρα πολύ λίγα λεπτά έρχονται κοριτσάρες μας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Μαρτίνα Ζαφυριάδου, η Μαρτίνα Ζαφυριάδου και η Ρίτσα Μπιζόγλη, και έχουν ετοιμάσει μία εκπομπή τούμπανο. Θα έχετε απανωτή ενημέρωση, συνεχόμενη ενημέρωση από δημοσιογράφους και όχι μόνο, για όλα όσα συμβαίνουν στα μέτωπα. Εμείς από τις 7 η ώρα περίπου που είμαστε στον αέρα, κάναμε ένα ταξίδι σε όλα τα σημεία. Μιλήσαμε με περιφερειάρχες, με αντιπεριφερειάρχες, με προέδρους κοινοτήτων, με δημάρχους, με τους πάντες. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό το οποίο μας μένει είναι ένα μικρό χαμογελάκι και μία αισιοδοξία ότι αν εξαιρέσουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή στο Πόρτο Γερμανό, στα υπόλοιπα μέτωπα η εικόνα είναι πολύ μα πολύ καλύτερη. Θα πάω λοιπόν, επειδή η δική σας βοήθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι τη στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω, που θα σας καλημερίσω και θα σας αφήσω στα πολύ σίγουρα χέρια των κοριτσιών μας. Λοιπόν, εδώ γίνεται και εδώ ένας ωραίος πανικός, ένα λεπτάκι. Ο Στέφανος θα ήθελα, λέει, να ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για τα σπίτια στον οικισμό Προσύλλη, αν κάηκα σπίτια. Ο Στέφανος, νωρίτερα που μιλήσαμε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες, μας είπαν ότι υπήρχαν διάσπαρτα, ίσως 1-2 σπίτια, όχι όμως κάτι παραπάνω. Θα μου πεις το 1-2 σπίτια είναι, όχι βέβαια. Για το αν φεύγουν πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου, ρωτάει ο Άκης, ο οδηγός ταξί. Η ενημέρωση που είχαμε από το λιμενικό σώμα νωρίτερα είναι ότι επειδή έχουν κοπάσει οι άνεμοι, γίνονται τα δρομολόγια, αλλά καλό είναι πριν βρεθείτε, πριν πάτε στο λιμάνι, να ενημερωθείτε, περισσότερο, να πάρετε τηλέφωνο και να ενημερωθείτε από την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία ή ακόμα και να πάρετε στο λιμενικό της περιοχής, στο λιμεναρχείο της περιοχής. Καλημέρα, πάνω από την οδό, στο Χιτά Φιλής. Μισό λεπτάκι, να το δούμε πάρα μα πάρα πολύ άμεσα, σας παρακαλώ πολύ. Μου στέλνει εδώ πέρα ακροατής τηλέφωνο. Μάλιστα. Ναι, όντως, ότι και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους κάποιοι για να γλιτώσουν από τη φωτιά και να αφήνουν πίσω τους τα ζώα δεμένα, όπως μας είπε η κυρία Παράσκου. Απαράδεκτο. Πραγματικά απαράδεκτο. Επιτρέψτε μου λίγο να βάλουμε μια μουσική, έτσι, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι για να πάρω ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε και επειδή εμείς σε λίγο θα πρέπει να παραδώσουμε το στούντιο, ό,τι νεότερο θα το ακούσετε από την Ρίτσα και τη Μαριτίνα, διότι μήνυμα ακροατή αναφέρεται εκεί στο Χιτά Φιλής. Για να δούμε, για να δούμε. Να είσαι καλά Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα στα μηνύματά σας. Ο Ιωάννης, καλημέρα και καλό Σάββατο λέμε τώρα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ημέρα. Ας ελπίσουμε πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα αργότερα. Ο Γιάννης, στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά κτλ. Ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές? Τώρα ρε Γιάννη μου, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, την κάθε περίπτωση να τη δούμε μεμονωμένα. Δεν ξέρω τώρα αν συνολικά θέλεις να πεις ότι εκεί λειτουργούν τα πάντα τέλεια, ενώ εδώ δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι πλακίτσα, διότι εγώ το συγκεκριμένο mail θα το κρατήσω, και αν αυτό το οποίο έχει στείλει η αδερφέ μου την ώρα που καίγεται, καίγονται περιουσίες και υπάρχουν φωτιές. Εάν λοιπόν έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα μόνο και μόνο για να κάνεις πλακίτσα που αναφέρεσαι στο Χιτά Φιλής και για να τρολάρεις, οτιδήποτε άλλο και να στέλνετε, να ξέρετε δεν με ενδιαφέρει, δεν με ακουμπά, αλλά το να δίνουμε ψευδείς ειδήσεις, εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Διότι επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και δεν φάνηκε να είναι ενημερωμένος για κάτι τέτοιο, και ειδικά ο παππούς, το επώνυμο του Δημάρχου, δεν αφήνει τίποτα, γνωρίζει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, θα τη δούμε τη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, καλημέρα και καλό μήνα. Θα συζητήσουμε για το θέμα του νερού. Έχετε, σας το υπόσχομαι, να περάσει η σημερινή ημέρα και να δούμε ότι η αυριανή είναι καλύτερη. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Μάκης, τι γίνεται εκεί? Θέλω να μας πεις για το κάστρο της Λιβαδιάς. Μάκη μου, ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλημέρα Σπύρο, σε ακούω από το πρωί και συμφωνώ στα περισσότερα μαζί σου. Η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού με τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη έγινε πολύ χειρότερη σε λειτουργία από τότε που υπήρχαν κοινότητες, δήμοι, μικροί και νομαρχίες. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε και τις επαρχίες. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει λέγοντας και μας μαθαίναν ότι η Μολάη είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς. Τώρα, αν το πει σε κανένα παιδάκι εκεί πέρα, και μεγάλο παιδάκι, θα σε κοιτάει περίεργα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα τον ενημέρωσαν και έδωσαν έμφαση οι αξιωματικοί που τον ενημέρωναν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, εκεί δηλαδή στο Πόρτο Γερμένο, και της Ξηρονομής. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και του άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων. Γιατί το χάσαμε αυτό, και των υπόλοιπων γενικότερα ανθρώπων και των εθελοντών που βρίσκονται στο πεδίο.

0: Αβραάμ, να ξέρεις ότι αυτό το οποίο μου έχεις φτιάξει θα το ανεβάσω. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αναφέρεται μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και στο γεγονός αναφέρθηκε εκεί και στο γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπονταν, ήταν πολύ δύσκολη η χρήση των εναέριων μέσων. Υπήρχε πρόβλημα και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, διότι υπήρχε πολύ έντονος κυματισμός στις θαλάσσιες περιοχές πλησίων των πυρκαγιών. Και υπήρχε και πάρα πολύ έντονος, οι άνεμοι δεν επέτρεπαν, οι ρηπές των ανέμων δεν επέτρεπαν, που έφταναν μερικές φορές μέχρι και τα 110, 111, 112 χιλιόμετρα, δεν επέτρεπαν στα Καναντέρ να κάνουν βαθιές, να κάνουν βυθίσεις για να ρίχνουν το νερό περισσότερο στο στόχο. Καλή σου μέρα, Μαρία. Η Μαρία από τα... έχει ένα σπίτι, λέει, στα Πλεμενιανά Καντάνου, στα Χανιά της Κρήτης. Μάλιστα. Και διαβάζω το μήνυμά σου. Διαβάζω το μήνυμά σου και θα το δω. Ναι, και θα το ρωτήσω και θα μάθω τι ακριβώς γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το διαβάζω στον αέρα για να μην... γιατί έχει πολλά προσωπικά δεδομένα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Παπαδάκη, μου στέλνει ο Τόρπι. Καλή συνέχεια, με υγεία πάνω απ' όλα. Την αγάπη μου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συμπαθάτε με, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Πρέπει να παραδώσω το στούντιο στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, μείνετε συντονισμένοι. Έχουν μία εκπομπή τούμπανο τα κορίτσια μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τώρα, η προγραμματισμένη ώρα είναι 8 το πρωί να είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέιτσα. Ευελπιστώ ότι θα έχουν ηρεμήσει όλα και θα βγούμε στις 8 η ώρα. Αν τα πράγματα δεν είναι όμως καλά, θα μας ακούσετε πολύ νωρίτερα. Να είστε καλά. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη Βουγιουκλιώτη, σε ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Σας ζάλισα τα φτάκια από τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: διεθνές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή φιλοξενεί μια συζήτηση που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα εδάφη της Δωδεκανήσου. Για την επόμενη μία ώρα σπάμε τα στερεότυπα και φέρνουμε στο μικρόφωνο του Real Voice 99,5 την αλήθεια για το πιο ευαίσθητο και κρίσιμο μέτωπο της κοινωνίας μας, τα ναρκωτικά. Μετά από ειδική άδεια του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σήμερα μαζί μου στο στούντιο ο αξιωματικός που ηγείται της πρώτης γραμμής των επιχειρήσεων, ο τμήματάρχης του τμήματος δίωξης, δηλαδή ο διοικητής της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου. Μαζί θα μιλήσουμε για τις μεγάλες επιτυχίες της υπηρεσίας, τα τυφλά χτυπήματα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν στις γειτονιές μας και πρέπει να γνωρίζουμε. Διοικητά, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για αυτή σας την παρουσία.
1: Καλημέρα σας.
0: Η εκπομπή μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο, από το Καστελόριζο και την Κο μέχρι την Κάλυμνο και την Πάτμο, με κέντρο τη Ρόδο. Ξεκινώντας, κύριε Διοικητά, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη γεωγραφία. Υπάρχει αυτή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα στην περιοχή μας. Ποια είναι η ακριβής χαρτογράφηση της διακίνησης αυτή τη στιγμή? Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα μεγάλα νησιά, Ρόδος, Κο και στα μικρότερα νησιά?
1: Αυτό που χαρακτηρίζει την περιοχή μας είναι η δυσκολία του να φτάσουν τα ναρκωτικά στο νησί της Ρόδου. Όντας νησί, δεν υπάρχει χερσαία μεταφορά των ναρκωτικών. Η μεταφορά και η διακίνηση γίνεται είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Οι διακινητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς είτε με ανθρώπους που χρησιμοποιούνται ως βαποράκια, είτε κρύβοντας τα μέσα σε δέματα και σάκους στα εμπορευματοκιβώτια των εταιρείων μεταφοράς, και έτσι ώστε να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.
0: Η δική σας η επικράτεια είναι όλη η Δωδεκάνησος, δηλαδή η δίωξη ναρκωτικών Ρόδου? Αν συμβεί ό,τι συμβαίνει στην Κάλυμνο, αυτή το αντιμετωπίζει?
1: Όχι. Εμείς έχουμε εδαφική αρμοδιότητα στην Α Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, που περιλαμβάνει τη Ρόδο, την Κάρπαθο, τη Μεγίστη, τη Σίμη, τη Χάλκη, την Κάσο. Έτσι χωρίζεται η εδαφική μας αρμοδιότητα.
0: Όλοι μας ακούνε. Όλα αυτά τα νησιά στα οποία είναι ισχυρό το σήμα του Real Voice, και γι' αυτό σήμερα εδώ ο διοικητής της δίωξης, τμηματάρχης, μετά το νέο οργανόγραμμα. Ωστόσο, ο κόσμος σας ξέρει ως διοικητή. Μου επιτρέπετε με αλφαγιώτα να συνεχίσω να σας λέω έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Είναι κάτι εσωτερικό μας, οπότε εσείς μπορείτε να με αποκαλείτε έτσι.
0: Διοικητής, λοιπόν, λέγαμε για τα νησιά και για το τι συμβαίνει και αυτή η τεράστια προσέλευση τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, πώς επηρεάζει αυτά τα δίκτυα διακίνησης, για τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και τη ζήτηση στο νησί της Ρόδου? Ας μιλήσουμε πρώτα για το νησί της Ρόδου.
1: Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλα τα προϊόντα, ας πούμε, έτσι και με τα ναρκωτικά, όσο μεγαλώνει η ζήτηση, οι διακινητές προσπαθούν να αυξήσουν και την προσφορά. Όπως γνωρίζουμε όλοι, την τουριστική περίοδο πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός του νησιού, η ζήτηση πολλαπλασιάζεται παράλληλα, και οι διακινητές προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό, μεταφέροντας όλο και περισσότερη ποσότητα ναρκωτικών στο νησί, έτσι ώστε να καλύψουν σε εισαγωγικά τις ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πολλαπλασιάζουμε τους ελέγχους, πολλαπλασιάζουμε τις δυνάμεις που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να κατάσχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερες ποσότητες. Εμείς δηλαδή το βλέπουμε αυτό σαν ευκαιρία να κατασχέσουμε μεγαλύτερες ποσότητες και να οδηγήσουμε περισσότερους κατά το δυνατόν διακινητές ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ειδικά το τελευταίο διάστημα και τους τελευταίους μήνες είχατε μεγάλες επιτυχίες, κύριε διοικητά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Για την ώρα θέλω να ρωτήσω, όταν μιλάμε για τη Ρόδο, ποιο είναι το προφίλ των ουσιών που κυκλοφορούν στη συνέχεια. Για την ώρα θέλω να ρωτήσω, όταν μιλάμε για τη Ρόδο, ποιο είναι το προφίλ των ουσιών που κυκλοφορεί περισσότερο στην αγορά. Τι παίρνουν, κοκαίνη?

0: ποσοστό ακολουθεί και η ηρωίνη. Ενώ τους θερινούς μήνες υπάρχει και ζήτηση για συνθετικά ναρκωτικά, όπως είναι το έκσταση, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως όχι στην Ελλάδα, αλλά σε χώρες του εξωτερικού, και κατ' επέκταση τα ζητάν οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί μας τους θερινούς μήνες.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι Άγγλοι που έρχονται ίσως δεν ζητήσουν κοκαίνη, αλλά να ζητήσουν το έκσταση, ας πούμε. Αυτό.
0: Ακριβώς. Φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στους Άγγλους.
1: Ναι, να μην το... ναι. Οι Ευρωπαίοι.
0: Αλλά οι Ευρωπαίοι που έρχονται έχουν μεγαλύτερη προσφορά στις χώρες τους, ας πούμε σε MDMA, που είναι το έκσταση, και ψάχνουν να το βρουν και εδώ. Γιατί το χρησιμοποιούν, έχουν συνηθίσει να το χρησιμοποιούν στις δικές τους χώρες.
1: Και το βρίσκουνε. Τι γίνεται τώρα εδώ, εσείς χωνέστε πολύ βαθιά και τους δυσκολεύετε πάρα πολύ. Ωστόσο, δεν μπορεί έξω γίνεται ένας, πώς να το πω, κατά το κοινός λεγόμενο χαμός.
0: Ισχύει αυτό εν μέρη. Προσπαθούν να το βρούνε, το αναζητούν. Εμείς προσπαθούμε να μην τους βοηθάμε να το βρίσκουν. Και τότε θα αναγκαστικά δεν θα το βρουν ποτέ ή θα στραφούν σε άλλα τα οποία μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι διαθέσιμα.
1: Παρατηρείτε έξαρση σε συγκεκριμένο είδος ναρκωτικών, κύριε διοικητά? Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πιο δημοφιλή τελικά και τις ηλικίες, έτσι, ας μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά, σιγά σιγά.

0: πιο ακριβό από τα ναρκωτικά εδώ. Και ενδεικτικά να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
1: Α, είναι για τους πλούσιους.
0: Είναι για τους πλούσιους. Είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά. Και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Κύριε Διοικητά, ξεκινάς με το χασίς, εσύ ο μικρούλης, θα πούμε στη συνέχεια. Μετά θα πας στην κοκαίνη. Είναι σοβαρό αυτό τώρα?
0: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πολλοί θεωρούν τη χρήση κάναβης, το χασίσι κατά το κοινό λεγόμενο, ότι είναι το πιο αθώο, ότι δεν ενοχλεί, ότι είναι φυσικό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό και θα το εξηγήσω τώρα. Όπως όλα τα προϊόντα, προϊούν στον οργανισμό, προκαλούν τη λεγόμενη ανοχή.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ ξεκινήσω σήμερα τη χρήση χασίς και καλύπτω με ένα τσιγάρο, ας πούμε, κάναβης, σε 2 μήνες θα χρειάζομαι 2 τσιγάρα και σε 6 μήνες 10. Αυτό εδώ, όταν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, για να μπορέσω να αγοράσω 10 τσιγάρα κάναβης, θα χρειαστεί να δαπανίσω πάνω από 100 ευρώ ημερησίως. Κάτι το οποίο είναι δυσβάσταχτο για τους περισσότερους ανθρώπους. Τότε υπάρχουν 2 μονοπάτια. Το ένα, το πιο δύσκολο, είναι να το προσπαθήσω να το σταματήσω, που λίγοι το καταφέρουν, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και το δεύτερο είναι να στραφώ σε κάποια άλλα πιο σκληρά ναρκωτικά, αλλά παράλληλα και πιο φτηνά, για να καλύψω αυτή μου την ανάγκη.
1: Δηλαδή συνθετικά που λέτε εσείς?
0: Έχει παρατηρηθεί ότι πάρα πολλοί χρήστες έχουν ξεκινήσει από την κάναβη και έχουν στραφεί σε πιο σκληρά ναρκωτικά, που είναι η ηρωίνη.
1: Ναι. Που είναι πιο φτηνή δηλαδή.
0: Το 1 γραμμάριο ηρωίνης κοστίζει περίπου στην ουσία της Ρόδος γύρω στα 40 ευρώ.
1: Α.
0: Δηλαδή το να αντικαταστήσεις 1 γραμμάριο ηρωίνης με 10 τσιγάρα σε συμφέρει σε εισαγωγικά οικονομικά. Αλλά είναι ένα καταστροφικό σενάριο για τον οργανισμό.
1: Από το χασίς δεν μπορείς, δηλαδή δεν ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Κάποιες χώρες έχουν αποποινικοποιήσει το χασίς και πρόσφατα πολιτικός στην Ελλάδα, πρώην πρωθυπουργός, μίλησε πάλι για την αποποινικοποίηση του χασίς. Δηλαδή εσείς που όλη μέρα μέσα σε αυτά ζείτε και τα έχετε σπουδάσει που λέμε το θέμα, ένα παιδί που ξεκινάει χασίς δεν μπορεί να φύγει από αυτό? Είναι δύσκολο? Μιλούμε για απεξάρτηση και από το χασίς?
0: Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να απεξαρτηθείς ακόμα και από το χασίς. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η χρόνια χρήση της κάναβης προκαλεί αλλοιώσεις στον εγκεφαλικό φλοιό, προκαλεί νοσήματα τα οποία είναι του εγκεφάλου, τα οποία είναι
1: αυτό για κύριε Διοικητά, αυτό για σχιζοφρένεια?
0: Όχι, προκαλεί την νόση του Πάρκινσον, έχει παρατηρηθεί. Και επίσης, επειδή πολλές φορές θεωρείται πολύ αθώο, η αλόγιστη χρήση μπορεί να προκαλέσει δυνητικά ακόμα και επικίνδυνα για τη ζωή μας συμπτώματα, όπως είναι η ταχυπαλμία, το ρίγος και κάποια άλλα συμπτώματα.
1: Επομένως, δεν είναι καν ένα τσιγαριλίκι που είναι και πιο αθώο από το κανονικό τσιγάρο, γιατί και αυτό ακούγεται έξω στη πιάτσα. Και είμαι εντάξει και είμαι ωραίος και έχω φτιάξει και κεφάλι και όλα καλά.
0: Το αντίθετο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δυστυχώς έχει παρατηρηθεί στο 90% των περιπτώσεων των τοξικομανών οι οποίοι κάνουν χρήση σκληρών ναρκωτικών να έχουν ξεκινήσει τη χρήση τους από το τότε, όπως νόμιζαν αθώο, χασίς.
1: Επομένως είναι ο προθάλαμος.
0: Είναι το σκαλοπάτι. Είναι ο πρώτος σκαλοπάτι.
1: Και επίσης αθώο ναρκωτικό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Κατηγορηματικά.
1: Με τον διοικητή της δίωξης Ρόδου σήμερα για πολύ σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις στην

0: Στην Ρόδο που διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός και η υπηρεσία. Κύριε Διοικητά, πόσους άνδρες έχει, επιτρέπετε να το πούμε αυτό?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε μια ομάδα με 13 αστυνομικούς, τις οποίες έχω τη χαρά εγώ να ηγούμε τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5.
0: Είσαστε στη Ρόδο από αρκετά χρόνια όμως, περισσότερα.
1: Μέχρι το 2023 ήμουνα υποδιοικητής. Ναι. Του τμήματος και τα τελευταία 2,5 χρόνια έχω αναλάβει την ηγεσία.
0: Η συνεργασία σας με το λιμεναρχείο πρέπει να είναι στενή. Υπάρχει τμήμα δίωξης, θα το πούμε γενικά τώρα, τμήμα δίωξης ναρκωτικών και στο κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου?
1: Υπάρχει μια ομάδα ασφαλείας,
0: ναι,
1: η οποία ασχολείται και παράλληλα με τα άλλα της καθήκοντα και με το κομμάτι των ναρκωτικών. Αλλά να ασχολείται κάπως αποκλειστικά από το λιμενικό με τα ναρκωτικά, από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει. Είμαστε σε στενή όμως συνεργασία,
0: ναι,
1: με τον προϊστάμενο εκεί της ομάδας. Συνεργαζόμαστε στους ελέγχους και ανταλλάσσουμε πληροφορίες σε καθημερινό επίπεδο.
0: Και έχετε μεγάλες επιτυχίες μαζί. Έβλεπα τα στοιχεία τα τελευταία, αφού έχω να σας πω ότι έλεγα να δεις που μπορεί να μην τα καταφέρει να έρθει στο στούντιο διοίκητη σήμερα, γιατί αυτές τις τελευταίες μέρες όλο πιάνατε και χασίς και κοκαίνη. Ο Ιούλιος και ο Ιούνιος, και είδα και από το Μάιο αλλά και τον Απρίλιο σημαντικές ποσότητες. Πώς πάει η υπηρεσία? Έχετε επιτυχίες?
1: Δόξα τω Θεώ που πάμε καλά. Το πρόγραμμα που έχουμε θέσει σαν στόχο πηγαίνει καλά, έχουμε επιτυχίες. Φυσικά η επιτυχία για μένα δεν κρίνεται μόνο από την κατασχεμένη ποσότητα, αλλά και από το τι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία και από το πόσοι θα αποθαρρυνθούν να συνεχίσουν να κάνουν την παράνομη δραστηριότητα την οποία κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλές κατασχέσεις δεντριλίων κάναβης,
0: ναι,
1: οι οποίες κατεξοχήν γίνονται τους θερινούς μήνες, όπως ξέρετε, γιατί αυτά τα φυτά χρειάζονται ήλιο και ζέστη. Οπότε έχουν αυξηθεί πάρα πολύ την τελευταία περίοδο οι κατασχέσεις φυτιών κάναβης, που οι διακινητές καλλιεργούν σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στη Ρόδο.
0: Ναι, είδα ότι πιάσατε έναν 67χρονο, ο οποίος είχε 8 δεντρίλια παράδειγμα. Αυτός τώρα, για παράδειγμα, για δική του χρήση τα είχε. Στη συνέχεια θα πούμε, θα το διαχωρίσουμε το δική μου χρήση ή για να τα δίνω και στους φίλους μου ή και παρά έξω. Αλλά ας πούμε τώρα αυτός με τα 8 δεντρίλια που τα πότιζε και τα πρόσεχε, τι περίπτωση μπορεί να ήταν?
1: Αυτός κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών. Και ως εκ τούτου μιλάμε δηλαδή για κακούργημα,
0: ναι,
1: και οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου ανακριτή.
0: Ναι, θα τα δούμε. Έβλεπα λοιπόν τις επιτυχίες, τις μεγάλες. Είχατε μία μεγάλη επιτυχία, κύριε Διοικητά, τον Φεβρουάριο του 26. Ήταν πολύκροτη η υπόθεση αυτή. Αποκαλύφθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αυτό το κύκλωμα που είχε και η ιεραρχία, που μετέφερε κοκαίνη ακτοπλοϊκός, με δρομολόγια από τον Πειραιά στη Ρόδο. Και τι πιάσατε, 7 κιλά κοκαίνη και αξία απίστευτα ποσά.
1: Ισχύει αυτό. Ήταν μια δικογραφία που ξεκίνησε από το ελληνικό FBI στην Αθήνα, η οποία ήταν συνέχεια των κατασχέσεων που είχαμε κάνει εμείς το 2025, όταν είχαμε συλλάβει 2 μεταφορείς στο λιμάνι, οι οποίες είχαν πάνω από 4 κιλά κοκαίνης.
0: Oh.
1: Η αξία στην αγορά ήταν περίπου 500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ενώ αυτά τα 7 κιλά κοκαίνη ισχύουν τα στοιχεία προφανώς που δώσατε εσείς για 700.000 ευρώ.
1: Τα 7 κιλά, ναι, κοστίζουν περίπου 700.000 ευρώ.
0: Καλή, κάποιοι θησαυρίζουν.
1: Ακριβώς, θησαυρίζουν εις βάρος των απλών χρηστών, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι περιστασιακό. Θα δοκιμάσω, μπορώ να το κοντρολάρω και θα το σταματήσω όποτε θέλω.
0: που δεν είναι έτσι.
1: Που λοιπόν. Δεν είναι αλήθεια.
0: Ένας μεγάλος μύθος που καταστρέφει τη ζωή τους, που καταστρέφει τις οικογένειες τους. Θα τα πούμε αυτά. Σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση λοιπόν του Φεβρουαρίου του 2026 συλλάβατε 5, μεταξύ των οποίων και αρχηγό, γιατί εδώ υπήρχε ιεραρχία, 40χρονος Αλβανός. Αυτός στη συγκεκριμένη περίπτωση, και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα, ενώ υπήρξε και δικογραφία για τοκογλυφία, για απάτη, στην οποία εμπλέκονται και 2 αστυνομικοί. Εγώ σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι, κύριε διοικητά. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε παραπάνω, αλλά εδώ υπάρχει ιεραρχία, λοιπόν, αυτά θέλω να μου πείτε.
1: Επαναλαμβάνω, αυτή ήταν μια δικογραφία που χειριζόταν το ελληνικό FBI,
0: ναι.
1: Και εμείς λειτουργήσαμε πιο πολύ συνδρομητικά.
0: Δρούσε στη Ρόδο όμως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς οδηγήθηκαν οι εγκέφαλοι αυτής της οργάνωσης στη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει λάβει το δρόμο της δικαιοσύνης, οπότε εμείς αναμένουμε τώρα το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Ερώτηση σημαντική θεωρώ. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να δίνουν εντολές και μέσα από τις φυλακές?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει πάρα πολλούς να προσπαθούν να δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες και να καθοδηγούν ολόκληρες συμμορίες όντας τρόφιμοι φυλακών. Έχουμε πληροφορίες, διεξάγουμε ξαφνικούς ελέγχους σε συνεργασία με τους δεσμοφύλακες των καταστημάτων κράτησης και προσπαθούμε να το περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Και δεν μιλούμε για τις φυλακές της ΚΟ τόσο, μιλούμε για, ή και για τις φυλακές
1: και
0: της
1: για τις φυλακές,
0: ΚΟ.
1: Και για τις φυλακές.
0: Α, μάλιστα. Που λένε ότι είναι κολέγιο. Στέλνονται εκεί, επομένως, και άνθρωποι που πιάσατε εσείς για σκληρά ναρκωτικά.
1: Κάποιοι, ναι, κάποιοι είναι τρόφιμοι εκεί.
0: Αλλά κυρίως ο Κορυδαλός είναι
1: ναι, και άλλες φυλακές. Είναι μεγαλύτερη φυλακή.
0: Τον Ιανουάριο του 2026 επίσης η υπηρεσία σας, η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών Ρόδου, κύριε διοικητά, αποδόμησε τετραμελή εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε και διακινούσε υδροπονική κάναβη. Τι είναι αυτή η υδροπονική κάναβη?
1: Αυτή είναι μια καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης εσωτερικού χώρου. Την οποία χρησιμοποιούν τους χειμερινούς μήνες που δεν υπάρχει τόσο ηλιοφάνεια έτσι ώστε να τα έχουν κάπου σε εξωτερικό χώρο, και επειδή θέλουν να συνεχίσουν την εγκληματική του δραστηριότητα και το χειμώνα με ειδικές λάμπες και ειδική εγκατάσταση που θέλει τεχνικό εξοπλισμό, καλλιεργούν δεντρίλια κάναβης σε ελεγχόμενο περιβάλλον μέσα σε κλειστούς χώρους.
0: 43 δεντρίλια πιάσατε τότε και 3 κιλά κάναβης στο στάδιο της αποξήρανσης. Εδώ μιλούμε για τέχνη, δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Θέλει μία μικρή επεξεργασία την στιγμή που παίρνεις, κόβεις τα δεντρίλια. Θέλουν μία διαδικασία ξύρανσης έτσι ώστε να αποσπάσουν αυτή τα φυτικά αποσπάσματα και στη συνέχεια να τα διακινήσουν στους επίδοξους αγοραστές.
0: Και σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσατε τότε, αυτοί χρησιμοποιούσαν και μία συνθηματική γλώσσα, σκληρή γλώσσα. Τα στοιχεία που μας δώσατε ήταν ότι τα ναρκωτικά τα έλεγαν σηκωταριά και επίσης μπιτόνια λάδι έλεγαν το χρήμα. Αντιμετωπίζετε και τέτοιες? Ακούτε, κύριε διοικητά, ακούτε τηλεφωνικές συνομιλίες?
1: Υπάρχει δυνατότητα, εφόσον κάνουμε αντίστοιχο αίτημα στις αγγελικές αρχές, να συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο, να εξετάσει το αίτημα των αρχών και ανάλογα την περίπτωση να δώσει άδεια ή να αρνηθεί να δώσει άδεια, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, για να γίνει η άρση κάποιου τηλεφωνικού απορρίτου για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αλλά οι αρχές έχουν αυτό το δικαίωμα να κάνουν την αντίστοιχη αίτηση.
0: Αυτά. Τι μπορεί να ακούτε πια εκεί μέσα? Δεν ακούτε μόνο για ναρκωτικά, ακούτε τα πάντα όλα εσείς. Σηκωταριά λοιπόν ήταν τα ναρκωτικά και το χρήμα ήταν μπιτόνια λάδι. Κύριε διοικητά, ποια είναι τα πιο σκληρά, δηλαδή η ηρωίνη είναι, ποιο είναι αυτό το ναρκωτικό που μπορεί να καταστρέψει εντελώς έναν εγκέφαλο, έναν οργανισμό. Δεν είστε γιατρός, αλλά εσείς σε καθημερινή βάση αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όπως είπατε και πριν, η ηρωίνη είναι το πιο επικίνδυνο, γι' αυτό και στον πίνακα των ναρκωτικών που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας είναι στον πίνακα Α, στον οποίο ανήκουν τα πιο τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό ναρκωτικά. Είναι πάρα πολύ τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο χρήστης παραμελεί πλήρως τον εαυτό του, την προσωπική του υγιεινή.

πριν λοιπόν, η ηρωίνη είναι πάρα πολύ τοξική και οι χρήστες κοιμούνται και ξυπνάνε με την ιδέα της, με μοναδικό τους κίνητρο να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν και να κάνουν χρήση.

0: Δήμος Μούτσης τα είπε όλα. Κι ήμουνα από τη μια του κύκλου εγώ και εγώ από την άλλη. Κύριε Διοικητά, είναι η ηρωίνη λοιπόν αυτή. Θέλουν να μιλήσουμε για τα παιδιά, για τη Ρόδο και τους νέους, για τα σχολεία. Τι γίνεται, ποιες είναι οι ηλικίες λοιπόν, αν είναι αγόρια, κορίτσια, αν είναι και τα δύο, τα κορίτσια, δεν μιλούμε συχνά για τα κορίτσια. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις ηλικίες, τι γίνεται στη Ρόδο.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται χρήση κάναβης σε όσο γίνεται και περισσότερο μικρότερες ηλικίες, δυστυχώς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή μου έχουν φέρει στο γραφείο και 14χρονους οι οποίες πιαστήκαν με τσιγάρο κάναβης στην κατοχή τους, 15χρονους αρκετούς και από εκεί και στο εξής περισσότερα άτομα.
0: Είναι μαθητές σχολείων αυτά τα παιδιά ή ήδη είναι αποστασιοποιημένα από την εκπαίδευση? Είναι παιδιά αυτό που λέγανε κάποτε χωρισμένων γονιών? Αυτό είναι μύθος πια, κύριε Διοικητά.
1: Είναι μεγάλος μύθος. Δεν θα κρύψουμε ότι η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε σπίτι παίζει και αυτή το ρόλο της και το πόσο κοντά πρέπει να βρίσκονται οι γονείς στα παιδιά τους. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Παρατηρείται χρήση κάναβης σε όλα τα σχολεία της Ρόδου, τόσο σε γενικά λύκεια ή και σε ΕΠΑΛ. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο η χρήση αυτή να ξεκινάει περισσότερο τους θερινούς μήνες, που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο και απλά μαζεύονται σε προάβλια σχολείων για να κάνουν παρέα και για να συγχρονιστούν. Και δυστυχώς τη συνεχίζουν και το Σεπτέμβριο που θα ανοίξει το σχολείο για να ξεκινήσουν και τα μαθήματα.
0: Ναι, αυτά, σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πώς βρίσκουνε? Δεν θα πούμε φυσικά πώς τα βρίσκουν ακριβώς για να πάνε να τα βρούνε και τα άλλα, αλλά είναι εύκολο να βρουν το χασίς?
1: Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο άτομο σε εισαγωγικά για να τους συστήσει σε κάποιον που ξέρει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Εδώ θέλω να αναφέρω φυσικά ότι ο νόμος, ο νομοθέτης έχει προνοήσει και γι' αυτό και ότι υπάρχει ειδική διάταξη που όποιος προμηθεύει ναρκωτικά σε ανήλικο είναι διακεκριμένη μορφή κακουργήματος και οι ποινές που απειλούνται είναι ακόμα και ισόβιες κάθριξης.
0: Ναι. Ναι, θα πούμε για τις ποινές όμως. Αυτοί οι τύποι που προμηθεύουν στα πιτσιρίκια, στους μαθητές, τι κάνουν? Πάνε και στείνονται έξω από τα σχολεία, σαν να λέμε. Τι κάνουν αυτοί?
1: Ανάλογα με τον μεσάζοντα που θα τους ζητήσει κάποια ποσότητα, συνήθως κανονίζουν να τα ακουμπήσουν κάπου, δηλαδή να τα πετάξουν σε κάποιο σημείο που θα έχουν προσυμφωνήσει και μετά πηγαίνει ο ανήλικος και τα σηκώνει από εκεί και αφήνει τα χρήματα, το αντίτιμο δηλαδή, της κάναβης την οποία αγόρασε.
0: Είναι οργανωμένο το έγκλημα λοιπόν. Επομένως, τι θα λέγατε τώρα στον γονέα? Καλά, θα πάμε και στον γονέα. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή, αυτό το παιδί τώρα μπορεί να είδε το φίλο του που έκανε το τσιγαριλίκι και να είπε και αυτό ότι καλά είναι, δεν έπαθε τίποτα, δεν έπεσε και κάτω ξερός. Ας ξεκινήσω κι εγώ. Μπορεί να πει αυτό?
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι η δύναμη της παρέας και γενικότερα των πολλών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχοσύνθεσή μας. Όλοι θυμόμαστε και εμείς από τα παιδικά μας χρόνια τη δύναμη που ασκεί η παρέα και ο όχλος, ας πούμε, γενικότερα στη ψυχολογία μας. Παρ' όλα αυτά, το δύσκολο είναι να πεις όχι. Το δύσκολο είναι να αποστασιοποιηθείς, να ξεχωρίσεις τη θέση σου και να πεις όχι.
0: Αυτό που ακούγαμε παλιά, πρόσεξε μη σου ρίξουν στο ποτό σου κάτι. Αυτό, κύριε Διοικητά, υπάρχει ή είναι πάλι ένα έτσι γενικευμένο, τι να σου ρίξουν, ας πούμε?
1: Αυτό είναι ένας αστικός μύθος που κυκλοφορεί από γενιά σε γενιά, μου το έλεγε και εμένα η δική μου η μητέρα. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι κανένας διακινητής ναρκωτικών δεν θέλει να δώσει το εμπόρευμά του δωρεάν.
0: Για την πρώτη φορά ίσως?
1: Την πρώτη φορά μπορεί να το δώσει, να το δώσει δείγμα σε κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος που θα το δοκιμάσει πρέπει να ξέρει τι είναι, έτσι ώστε να το ξαναζητήσει. Αν εγώ σας ρίξω κάτι στο ποτό, δεν θα ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι ώστε να πάτε πάλι σε αυτόν να το ζητήσετε. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο.
0: Ο πιτσιρικάς που παίρνει εκείνη την ώρα ξέρει ότι αυτό το τσιγαριλίκι που έχει στα χέρια του δεν είναι τσιγάρο, είναι τσιγαριλίκι.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι ανήλικοι οι οποίοι κάνουν χρήση πρώτη φορά κάναβης, οι οποίοι τρομοκρατούνται από τα πρώτα συμπτώματα. Και
0: τα οποία είναι,
1: τα οποία είναι ταχυπαλμία, ρίγος, σύγχυση, και ζητούν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
0: Και μετά αυτά τα συμπτώματα, με τη χρήση, με τον καιρό, δεν υπάρχουν πια και έτσι συνεχίζει χωρίς αυτά τα προβλήματα?
1: Όχι, τα πρώτα αυτά συμπτώματα μειώνονται, ωστόσο επειδή αυξάνεται η ανοχή για να πάρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα από τη χρήση κάναβης.
0: Η ανοχή του οργανισμού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Για να πάρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλεις από τη χρήση κάναβης, θέλεις όλο και περισσότερο ποσότητα. Όλο και μεγαλύτερη ποσότητα, και κάποια στιγμή δεν μπορείς να τα απεξέλθεις ούτε οικονομικά, αλλά και ο οργανισμός σου έχει πλέον επιβαρυνθεί πάρα πολύ.
0: Και όλο και πιο πολλά λεφτά. Και στη Ρόδο και στην ΚΟ και στα δικά μας μέρη, που ένα χρήμα υπάρχει, κύριε Διοικητά, γιατί να το κρύψουμε? Άλλωστε, αυτό ευνοεί το να, το τα παιδιά να είναι πιο κοντά στα ναρκωτικά. Ευνοεί. Είναι μια συνθήκη που εξυπηρετεί σε αυτή την περίπτωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα ισχύει. Και ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό στα πιο ακριβά ναρκωτικά, όπως είπαμε πριν, στην κοκαίνη.
0: Στην κοκαίνη. Που, να ξαναπούμε, ένα γραμμάριο κοκαίνης, κύριε Διοικητά, πόσο κοστίζει?
1: Κοστίζει τουλάχιστον 100 ευρώ.
0: Αυτός που κάνει κοκαίνη, κάνει κάθε μέρα κοκαίνη?
1: Εξαρτάται από το στάδιο της εξάρτησής του. Κάποιος χρόνος χρήσης μπορεί να ζητάει και τουλάχιστον 3 με 5 γραμμάρια ημερησίως.
0: Α, για να τον πιάσει πια αυτό.
1: Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες.
0: Το περιβάλλον του το αντιλαμβάνεται, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει κοκαίνα? Εδώ τώρα είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Όποιος είτε είναι γονέας, είτε είναι φίλος, είτε είναι στο ευρύτερο φιλικό ή συγγενικό του περιβάλλον, δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά τα σημάδια. Αλλά πρέπει, όπως είπα και όπως λέω και στις διαλέξεις που δίνω, πρέπει να είμαστε κοντά. Πρέπει να είμαστε κοντά, να βλέπουμε, να παρατηρούμε, να μην εθελοτυφλούμε. Και είχα χρησιμοποιήσει μία τάκα, εσείς θα τη θυμάστε, ότι όσοι είμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας θα αρρωστήσει μία με δύο μέρες πριν το κάνει.
0: Έτσι.
1: Που σημαίνει ότι όταν είμαστε κοντά σε κάποιον, παρατηρούμε την απότομη αλλαγή της συμπεριφοράς του. Παρατηρούμε την ευερεθιστικότητά του. Παρατηρούμε τις διασταλμένες κόρες, τα κόκκινα μάτια.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Τι να προσέχουν οι γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέλφια, που ίσως είναι και λίγο πιο υποψιασμένα? Είπατε λοιπόν, οι διασταλμένες κόρες, ναι?
1: Ακριβώς, οι οποίες είναι πάρα πολύ έντονες, είναι αδύνατο σχεδόν να μην το παρατηρήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί χρήστες, ακόμα και τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, φορούν γυαλιά ηλίου.
0: Α.
1: Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.
0: Επίσης, το παιδί τι κάνει? Κλείνεται στο δωμάτιο του ώρες? Δηλαδή, η μαμά αυτή που μας ακούει σήμερα,
1: λείπει εκτός σπιτιού πολλές ώρες.
0: Α, λείπει.
1: Όταν έρχεται αντιμέτωπο με τις συμβουλές των γονιών του, είναι πάρα πολύ απότομο και πάρα πολύ εκνευρισμένο.
0: Έχει θυμό το παιδί αυτό?
1: Έχει θυμό. Υπάρχει έντονη ευερεθιστικότητα.
0: Αυτό το δημιουργούν τα ναρκωτικά?
1: Ακριβώς. Το δημιουργούν μια σύγχυση και μια τρομερή υπερένταση. Απλά να σας αναφέρω ότι...
0: Δεν είναι η εφηβεία δηλαδή, που μπορεί να πούν κάποιοι γονείς είναι στην εφηβεία και χτυπάει πόρτες και... Ναι, συχνά μπορεί να είναι.
1: Είναι ένας συνδυασμός. Απλά τα ναρκωτικά πολλαπλασιάζουν πάρα πολύ αυτά τα συμπτώματα. Να σας αναφέρω μόνο ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι χρήστες κοκαίνης μπορούν να ανεβάσουν παλμούς έως και 200 με την πρώτη κιόλας χρήση.
0: Και μετά τι γίνεται? Το συνηθίζουν και αυτοί και οι παλμοί πέφτουν και μπαίνουν σε μία...
1: Όχι, και γι' αυτό έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ και η κοκαίνη. Η κοκαίνη είναι μία μεγάλη ψεύτρα.
0: Η κοκαίνη με συνταγή γιατρού?
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοκαίνη με συνταγή.
0: Με ρέγουλα.
1: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Δεν συλλογογραφείται η κοκαίνη.
0: Όχι, καταλάβατε τι λέω. Μπορεί να είσαι ένας καλλιτέχνης τώρα. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που έχει πρόσβαση και με... Με αυτή την έννοια, με τη ρέγουλα υπάρχει. Είναι όχι. Ακίνδυνη σε αυτή την περίπτωση.
1: Όχι, δεν είναι ακίνδυνη. Δυστυχώς πολλοί όταν ξεκινάνε το έχουν πει στο συγγενικό τους περιβάλλον, ότι εγώ το ελέγχω, το κοντρολάρω και μετά από λίγο καιρό ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν και είναι πάρα πολύ μετά, είναι πολλαπλάσια η δυσκολία και η προσπάθεια που πρέπει να κάνεις για να έρθεις στο πρώτερο στάδιο.
0: Για τις γυναίκες δεν είπαμε και για τα κορίτσια.
1: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό για τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν παρατηρήσει και μου έχουν φέρει και πάρα πολλές μαθήτριες στο τμήμα με μικροποσότητες κάναβης.
0: Εδώ, από τη Ρόδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν είναι παιδιά αλλοδαπών, ας πούμε.
1: Είναι παιδιά όλων των εθνικοτήτων και όλων των περιοχών.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάπου...
0: Άλλος μύθος, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπω ότι και οι διακινητές που πιάνετε είναι σε μεγάλο ποσοστό αυτό που εσείς λέτε η μεδαπή, που σημαίνει ντόπιοι, σημαίνει εδώ, μόνιμη κάτοικη.
1: Η μεδαπός σημαίνει Έλληνας.
0: Σημαίνει
1: ότι
0: Έλληνας.
1: Έχει ελληνική ταυτότητα.
0: Α.
1: Μπορεί να κατάγεται από άλλη περιοχή της Ελλάδος. Είναι αυτός ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, έχει ελληνική υπηκότητα.
0: Κύριε διοικητά, πιάνετε, σας φέρνουν λοιπόν στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ρόδου τα πιτσιρίκια από την ηλικία των 14-15, όπως μου είπατε, αγόρια κορίτσια. Ποια είναι η συνέχεια για αυτά τα παιδιά? Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο? Τι κάνετε εσείς, τι τους λέτε?
1: Τις περισσότερες φορές καλούμε φυσικά και τους γονείς, τους οποίους συλλαμβάνουμε και τους ίδιους για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Προσπαθούμε να κάνουμε μία συζήτηση. Εγώ πάντα προσπαθώ να τους έχω στο γραφείο μου, να δω το περιβάλλον, να δω τι ήταν αυτό που το πυροδότησε ενδεχομένως τη χρήση. Ζητάω να μάθω πληροφορίες από τους γονείς, να μου πει για τις παρέες του, να μου πει πότε και αν είδε αλλαγή συμπεριφορά του ή αν έχει αντιληφθεί κάτι διαφορετικό στον ίδιο. Προσπαθούμε να δώσουμε συμβουλές, δεν είμαστε ψυχολόγοι. Τους παραπέμπουμε όμως σε αρμόδιους θεσμούς. Ευτυχώς και εδώ στη Ρόδο λειτουργούν.
0: Συνεργάζεστε λοιπόν άμεσα, με ποιον, με το ΚΕΘΕΑ?
1: Ακριβώς. Έχω να πω μόνο καλά λόγια γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω παραπέμψει ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μετά από μήνες με πήραν τηλέφωνο και μου λέγανε χίλια ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Βρήκα ανθρώπους που μιλάμε την ίδια γλώσσα, που ξέρουν ακριβώς τι περνάω. Γιατί θέλω να το πω αυτό, ότι το ΚΕΘΕΑ έχει κάποια στελέχη τα οποία είναι και πρώην χρήστες. Οπότε έχουν πολύ μεγαλύτερο...
0: Το νιώθουν,
1: ακριβώς,
0: το νιώθουν το πρόβλημα, νιώθουν αυτό τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Και τα στάδια
1: ακριβώς
0: που περνά. Επομένως, έναν 14χρονο, 15χρονο, 16χρονο δεν τον στείλετε μέσα.
1: Όχι, σπανίως συμβαίνει αυτό. Πρέπει κάποιος να...
0: Όμως τον έχετε τσεκαρισμένο. Δηλαδή τα δαχτυλικά αποτυπώματα του τα έχετε πάρει?
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται σε κάθε σύλληψη.
0: Να το ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι το παιδί σας μπορεί να έχει δαχτυλικά αποτυπώματα μετά πια. Είναι στους υπολογιστές της δίωξης, της ασφάλειας, της ελληνικής αστυνομίας, έτσι δεν είναι?
1: Όταν παραπέμπεται κάποιος στη δικαιοσύνη, ανάλογα με το αν θα θωωθεί ή θα του επιβληθεί κάποια ποινή, μόλις αν καταδικαστεί και εκτελέσει την ποινή του, μετά διαγράφεται από το ποινικό του μητρό.
0: Διαγράφεται λοιπόν. Τώρα, ποιος είναι ο χρήστης και ποιος είναι και αυτός που δίνει κιόλας και τι πρέπει να τον πιάσετε εκείνη την ώρα, επ' αυτό φόρο? Πείτε μας αυτή τη διαφορά, που είναι λεπτή όμως.
1: Ο χρήστης κοκαίνης είναι αυτός ο οποίος καθημερινά θα ψάξει τον προμηθευτή του, ας πούμε, για να του πάρει μία μικροποσότητα, να καλύψει την ημερήσια ανάγκη του, και θα το κάνει καθημερινά. Θα το κάνει καθημερινά γιατί φοβάται να πάρει ποσότητα με την οποία θα καλύψει μία εβδομάδα, μήπως τον συλλάβουμε με αυτή την ποσότητα. Γιατί αν έχεις μία ποσότητα ικανή, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με απλή χρήση, θα κατηγορηθείς για διακίνηση.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία σου δηλαδή θα είναι θα τα στοιχεία που...
0: Και αντί για λίγους μήνες πλημέλημα, γιατί πλημέλημα θα πάει ο άλλος, εσύ θα πας για κακούργημα.
1: Ενδεχομένως, ναι, ναι.
0: Ίσως.
1: Οι διακινητές από την άλλη προσπαθούν να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερο απόθεμα για να μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει από τους αγοραστές.
0: Κύριε διοικητά, κάποιος που παραπέμπεται μετά στη δικαιοσύνη πρέπει να θέλει να αποδείξει με τοξικολογικές εξετάσεις και ιατροδικαστές ότι αυτός είναι χρήστης, ενώ μπορεί να μην είναι, να είναι απλό βαποράκι ή να είναι έμπορος. Και αυτές τις προηγούμενες μέρες έπιασαν στην Κρήτη. Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας καθηγητής τοξικολογίας για ψευδείς ιατροδικαστικές τοξικολογικές γνωματεύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, 8 περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτά γίνονται, κύριε διοικητά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ενήμερος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, έχω δει πολλές φορές ανθρώπους να επικαλούνται ότι είναι χρήστες για να τύχουν κάποιων ευνοϊκών διατάξεων του νόμου και να πέφτει η προσπάθεια τους αυτή στο κενό.
0: Και άλλον δεν πέφτει. Και ένας καλός δικηγόρος χρειάζεται.
1: Αυτό ξεφεύγει από τα δικά μου τα χωράφια. Είναι
0: ναι, σωστό και
1: πλέον
0: αυτό.
1: Των ψυχολόγων και των...
0: Γελάει ο Πέρης, ο Βασιλάκης, ο ηχολήπτης μας. Ναι, ξεφεύγει φυσικά, γιατί εσείς τους πιάνετε. Τι γίνονται στη συνέχεια με τη δικαιοσύνη και όλα αυτά που πρέπει να προσκομίσουν με τους δικηγόρους, τους καλούς δικηγόρους που παίρνουν περιουσίες και τους μετά από λίγο τους βλέπουμε έξω. Κύριε διοικητά, καμία ανάμειξη δεν έχετε, αλλά λέμε τώρα.
1: Εμένα η δουλειά μου σταματάει με την παραπομπή των, κατηγορουμένων στη δικαιοσύνη. Από εκεί και μετά δεν έχω καμία αρμοδιότητα.
0: Και την κάνετε πολύ καλά. Η υπηρεσία δίωξης, το τμήμα δίωξης ναρκωτικών ορόδου έχει μεγάλες επιτυχίες πολλά χρόνια τώρα. Και γι' αυτό σας κάλεσα, κύριε διοικητά. Ονόματα δεν λέμε. Πώς ζείτε? Θέλω για λίγο να μου μιλήσετε για σας. Είπαμε ότι δεν θα πούμε καν το όνομά σας. Η φωτογραφία που βγήκε σας δείχνει στο πλάι να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά σας. Ζείτε καθημερινά τη σκληρότητα του εγκλήματος. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό? Έχετε οικογένειες, έχετε... Για πείτε μου.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο κόπο και χρόνο. Είναι μια δουλειά 24-ωρη.
0: Δεν υπάρχει σχόλασμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει σχόλασμα.
1: Το δικό μου το τηλέφωνο χτυπάει ανελιπώς 24-ωρο. Ζω καθημερινά με την ανοχή των περιοίκων μου.
0: Σας ανέχονται, κύριε διοικητά.
1: Με ανέχονται, ναι, ναι, έχουν τεράστια υπομονή. Από την άλλη, είναι μια δουλειά που έχει πάρα πολύ αδρεναλίνη, έχει πάρα πολλές στιγμές έντασης, οι οποίες μου δίνουν ενέργεια να συνεχίσω και κίνητρο. Και θα σας πω και ένα παράδοξο, ναι. Ένα παράδοξο που κυκλοφορεί στα τμήματα δίωξης ναρκωτικών ανά την Ελλάδα. Λένε, υπάρχει η παροιμία που λένε τα ναρκωτικά σαν υπηρεσία είναι ναρκωτικό. Δηλαδή, από αυτή την αδρεναλίνη και από αυτές τις στιγμές έντασης και αγωνίας τρεφόμαστε εμείς, είναι το κίνητρό μας να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, να το κάνουμε με μεγαλύτερο ζήλο.
0: Ζήλο. Είσαστε, νομίζω, από το 2018 στα ναρκωτικά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν είναι όλοι οι αξιωματικοί, ούτε όλοι οι αστυνομικοί για αυτό τον τομέα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς είναι, έτσι είναι.
0: Υπάρχει αγριότητα.
1: Είναι οι ώρες της δουλειάς πάρα πολλές. Το ωράριο δεν υπάρχει απλά.
0: Ναι, κύριε διοικητά, δεν είναι μόνο αυτό. Εσείς φεύγετε από την υπηρεσία. Μπορεί να σας παρακολουθούν. Δηλαδή, όπως παρακολουθείτε εσείς, μπορεί να σας παρακολουθούν και εσάς. Μπορεί να είσαστε έξω με παιδιά, με σύζυγο, και να σας έχουν εντοπίσει, να σας έχουν καταλάβει. Κάποιες φορές έχετε αισθανθεί κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν έχω αισθανθεί ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Στη Ρόδο ειδικά όχι.
1: Όχι, όχι, δεν έχω αισθανθεί. Και θεωρώ ότι ένας πολύ μεγάλος λόγος που δεν έχει συμβεί αυτό είναι ότι όλους, ακόμα και τον άνθρωπο που έχουμε πιάσει με, με τη μεγαλύτερη ποσότητα, τους συμπεριφερόμαστε δίκαια και τους συμπεριφερόμαστε με σεβασμό.
0: Ναι, δεν είσαστε οι τιμωροί τους.
1: Ακριβώς,
0: εσείς.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι τελικά όλοι αυτό στο τέλος ημέρας το εκτιμούν.
0: Έχει δίκτυο, δίκτυο πληροφοριοδοτών όμως η δίωξη. Έτσι δεν είναι?
1: Έχει. Εννοείται, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί να γνωρίζετε ότι μία πληροφορία ισούται με χίλιες ώρες παρακολούθησης. Μία καλή πληροφορία μπορεί να σε γλιτώσει από πάρα πολύ κόπο και έχει αξία ανεκτήμητη σε εμάς.
0: Τους έχετε δηλαδή τους δικούς σας και τους έχετε μέσα στα, μέσα στα κυκλώματα, μέσα στα, στα δίκτυα.
1: Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει μία πληροφορία. Μπορεί από μία ηλικιωμένη να πάρει τηλέφωνο και να μας πει κάτι το οποίο εμείς θα το συνδέσουμε με κάτι άλλο που παρακολουθούμε, και αυτή η κυρία ηλικιωμένη, εν αγνία της, να μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ που ούτε η ίδια ποτέ θα μάθει.
0: Αυτό, κύριε Διοικητά, ο απλός ο κόσμος, αν θέλει να δώσει μία πληροφορία από τα νησιά, είπαμε, Κάρπαθος, η δική σας είναι η Κάρπαθος, είναι η Σίμη, είναι η Κός, είναι, όχι η Κός δεν είναι, είναι η Ρόδος, είναι η Τήλος, είναι... Λοιπόν, μία κυριούλα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δίπλα της ξέρει ότι κάτι περίεργο γίνεται, μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο? Δηλαδή, η καταγγελία της πρέπει να είναι επώνυμη.
1: Η καταγγελία της, καταρχάς να δούμε το τηλέφωνό μας και το 100 και το δεκαψήφιο της υπηρεσίας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
0: Ποιο μπορεί είναι το δεκαψήφιο?
1: Είναι το 2241-078-525. Μπορεί να καλέσει όποτε θέλει. Αν θέλει να παραμείνει κάποιος ανώνυμος, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να εφανερώσουμε ποτέ τα στοιχεία του, γιατί δεν τα έχουμε κιόλας, δεν τα ζητάμε ποτέ. Αν κάποιος επιθυμεί να μην εφανερωθούν τα στοιχεία του.
0: Επομένως δεν θα έχει καμία επίπτωση σε εκείνον αυτό.
1: Ακριβώς, καμία.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Διοικητά, μα είναι τόσες πολλές ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω και δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος ωστόσο. Τι γίνεται με τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία, με χρήματα, με κινητά τηλέφωνα, όταν δίνεται συνέντευξη τύπου, αυτά τα απλώνεται? Τι γίνεται μετά? Ο κόσμος ρωτάει.
1: Τα κατασχεμένα ναρκωτικά, όταν μαζευτεί μια συγκεκριμένη ποσότητα που πλέον στη δικιά μου αποθήκη μου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί δεν είναι και απεριόριστη η χώρη που έχουμε, κάνουμε ένα έγγραφο στην εισαγγελία πρωτοδικών με την οποία ζητάμε να γίνει καύση, να γίνει καταστροφή αυτών των ναρκωτικών.
0: Δηλαδή σε κλίβανο, θέλετε?
1: Γίνεται σε έναν χώρο που υπάρχει φωτιά και καίγονται, φυσικά παρουσία του εισαγγελέα. Μαζευόμαστε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο σημείο. Ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει μία-μία την υπόθεση της οποίας τα κατασχεθέντα ναρκωτικά θα καταστραφούν. Μπορεί να ζυγίσει εκείνη τη στιγμή, αν το επιθυμεί, τη συγκεκριμένη ποσότητα, αν είναι ίδια με αυτή που γράφεται πάνω στα έγγραφα, και στην συνέχεια καίγονται, παρουσία του, και μόλις δεν υπάρχει κάτι άλλο να καεί, αποχωρούμε και συμπληρώνουμε το αντίστοιχο πρωτόκολλο καταστροφής.
0: Καταστρέφεται λοιπόν ολόκληρη η ποσότητα και με τα χρήματα τι γίνεται? Πάνε κάπου στο κράτος, αξιοποιούνται με κάποιο τρόπο?
1: Τα χρήματα, αν και δεν γνωρίζω ακριβώς, γνωρίζω ότι εμείς τα καταθέτουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
0: Ναι.
1: Αυτό γνωρίζω, τα κατασχεμένα χρήματα. Τώρα, αν κάποιο μέρος πάει κάπου αλλού, δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό.
0: Κύριε Διοικητά, έρχεστε έτσι καθημερινά αντιμετώπως με το σκληρό έγκλημα. Εγώ αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αν κάποια στιγμή λυγίσατε, και πότε έγινε αυτό, και άνθρωπος είστε κι εσείς, δεν είστε πέτρα?
1: Εννοείται. Εννοείται ότι πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε έρευνες σε σπίτια και βλέπουμε μικρά παιδιά να ζουν σε άθλιες συνθήκες, να ζουν παραμελημένα, έχοντας γονείς οι οποίοι είναι τοξικοεξαρτημένοι, εκεί πραγματικά σφίγγεται η καρδιά μας όλων και προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί, ενημερώνουμε τις αντίστοιχες αρχές.
0: Εκεί λοιπόν με τα παιδιά εσείς
1: ακριβώς,
0: έχετε
1: μια, ναι,
0: ευαισθησία.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μου, ένας γονέας πώς πρέπει να διαχειριστεί μια υποψία ή την επιβεβαίωση ότι το παιδί του έχει περάσει στις ουσίες. Ποιο είναι το πρώτο βήμα επικοινωνίας?
1: Το πρώτο βήμα είναι πρέπει να είμαστε κοντά. Να, αν υπάρχει χάσμα λόγω της εφηβείας ή λόγω των πολλών ωρών εργασίας που οι γονείς τώρα το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά εδώ στη Ρόδο, ναι, τι γίνεται και λείπουν πάρα πολλές ώρες από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει αυτό το χάσμα να το μικρύνουμε.
0: Ναι.
1: Να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας με το παιδί και αν αντιληφθούμε ότι κάτι έχει αλλάξει, ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να αναζητήσουμε βοήθεια είτε σε εμάς για τις πρώτες συμβουλές, είτε εμείς να τους παραπέμψουμε σε κάποιους άλλους.
0: Έχουν έρθει γονείς
1: έρχονται
0: εδώ,
1: καθημερινά,
0: στη Ρόδο.
1: Έρχονται καθημερινά.
0: Και σας λένε το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά, το κατάλαβα, το ξέρω, κάντε κάτι.
1: Έρχονται καθημερινά και σε ακραίες περιπτώσεις μου έχει πει γονέας, θέλω να τον συλλάβετε, να μπει στη φυλακή, γιατί θεωρώ ότι θα πεθάνει από τα ναρκωτικά.
0: Εδώ, στη Ρόδο.
1: Ναι. Καλύτερα στη φυλακή να ξέρω ότι είναι ζωντανό, παρά να μην ξέρω που είναι και να τον βρω σε κάποιο χαντάκι.
0: Κλείνοντας, είναι τόσο πολλά, κύριε διοικητά. Μας ακούνε αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά της δωδεκανήσου. Αν είχατε απέναντί σας ένα νέο άνθρωπο στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο άνθρωπος αυτός οικονομικά προβλήματα, έχει κατάθλιψη και γενικά πιέζεται από το περιβάλλον του ή σκέφτεται να δοκιμάσει για πρώτη φορά ναρκωτικά, ποιο είναι το ένα και μοναδικό μήνυμα που θα θέλατε να του απευθύνετε?
1: Κοιτώντας τον στα μάτια, έστω και εικονικά, θα του έλεγα να μην το κάνει, να μην το δοκιμάσει, να μην θεωρήσει ότι θα είναι μόνο για μια φορά, να μην θεωρήσει ότι είναι αδιέξοδο και ότι με τη χρήση ναρκωτικών θα βρει αυτή τη διέξοδο που ψάχνει. Το έχουν κάνει άλλοι πριν από σένα και έχουν πέσει σε τείχος. Μην το κάνεις. Ξέρω ότι μπορεί τώρα να σου φαίνεται δύσκολο, ξέρω ότι μπορεί να σου φαίνεται τώρα μια εύκολη λύση, αλλά δεν είναι. Πίστεψέ με ότι θα σου τυχήσει πολύ περισσότερο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Επομένως, ολοκληρωτική σωματική και ψυχική καταστροφή, αυτό μας λέτε?
1: Εξαθλίωση.
0: Ναι. Αν επιστρέφατε εκείνα τα νεανικά σας χρόνια της σχολής, κύριε διοικητά, της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου, πάλι στα ναρκωτικά θα μπαίνατε, πάλι διοικητής της δίωξης θα θέλατε να είστε?
1: Οι στιγμές χαράς, οι στιγμές όταν κατασχέτουμε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, η ένταση και η αγωνία που βλέπω στα μάτια των συναδέλφων μου δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Πανηγυρίζουμε, λες και έχουμε βρει τον μεγαλύτερο χρυσό του κόσμου.
0: Διοικητά, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έτσι μια ώρα στο στούντιο με έναν διοικητή δίωξης. Ευχαριστώ, ειλικρινά. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη. Ήμασταν εδώ με τον Πέρι τον Βασιλάκη. Πάμε, πάμε δυνατά. Αύριο με έναν άλλο σπουδαίο.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Την πατάω πάντα αυτό το 12 και κάτι. Ναι. Την πατάω πάντα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Αύγουστος.
1: Απίστευτο.
0: Αύγουστος. Μήνας διακοπών. Όλοι οι Αθηναίοι πάνε στα νησιά. Εμείς είμαστε στο νησί, οπότε. Πού να
1: δεν
0: πάμε.
1: Δεν έχουμε διακοπές. Είμαστε όλο τον χρόνο σε διακοπές.
0: Με έχει πιάσει λίγο μια φάση υψηλό, όχι απογοήτευση, αλλά τελικά τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι που τελειώνει. Εντάξει, είμαστε τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, και θεωρώ ότι τελικά είχαμε τόσο πολλά πράγματα να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι που εγώ στο μυαλό μου, πούμε, έχω καμιά. Άντε, 10 μέρες που θεωρώ ότι θα σβήσω τέλος, δεν θα κάνω κάτι.
1: Ναι. Θα το καταφέρεις αυτό.
0: Δεν θα κάνω κάτι. Εντάξει, εγώ το πάω με το ότι δεν θα έχω διοργάνωση.
1: Δηλαδή. Αλλά κανονικά στον υπολογιστή έχεις να κάνεις.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, αυτή θα ήταν όμως η πραγματική ξεκούραση. Να μην ανοίξουμε υπολογιστή, αλλά δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, τον εαυτό μου. Δεν θα σου πω τώρα παλιότερα σε άλλες δουλειές και αυτά, ναι, αλλά από το 2009 που ξεκίνησα το site.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι καμία μέρα της ζωής μου, καμία.
1: Που να μην έχεις κάνει κάτι.
0: Να μην έχω γράψει κάτι. Ούτε ένα. Έγραψα μέχρι και τη μέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Μέχρι και τη μέρα που παντρεύτηκα έγραψα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, αυτή είναι τρομερή ιστορία. Τη μέρα που παντρεύτηκα. Ντυθήκαμε τέλος πάντων με την γυναίκα μου σε ένα ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Εκεί και καθένα στο δωμάτιο, ό,τι ξέρω εγώ. Αφού φύγαμε την εκκλησία και πήγαμε.

0: Τι είμαι σήμερα, μου λείπει. Ναι, ναι, εντάξει, τρομερά. Σε φάση που λες, ρε φίλε, εντάξει, τι γίνεται. Αυτό το θυμάμαι και όπως θυμάμαι όταν βαφτιζόταν η κόρη μου, η πρώτη.
1: Η πρώτη, ναι.
0: Είχε διακοπή ρεύματος στην εκκλησία. Έπαιζε ο Ιπποκράτης τότε Α2 με την καρδίτσα. Μπάσκετ.
1: Ναι, ναι. Και σου έδινε ένα ρεπορτάζ.
0: Παίρνω τηλέφωνο να μάθω πόσο είναι η βάφτιση και κάποια στιγμή εγώ έχω πάρει το κινητό και λέω πόσο είναι. Και μια ησυχία.
1: Και ακούστηκε.
0: Και ακούστηκε και γυρνάει και μου λέει Έλεος.
1: Ναι, και εγώ θα σου το έλεγα.
0: Έλεος.
1: Εντάξει. Κέρδισε τουλάχιστον.
0: Ναι, κερδίσαμε.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται, πώς πέρασες, πώς περνάει η εβδομάδα σου, πήρες λίγο χρωματάκι να το πούμε.
1: Τώρα, Γιώργο, είσαι στο μυαλό μου, πώς έκανα ένα μπάνιο. Τέλεια, ένα μπάνιο.
0: Αυτό που βράζει το χρώμα τι είναι?
1: Είναι μέντα, υφιστική.
0: Μ' αρέσουν αυτά με τα παγωτάκια μας, τα ξέρεις. Σου πάνε αυτά τα χρωματιστές.
1: Είναι αγαπημένο χρώμα.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
1: Είναι αγαπημένο. Άρα, εσέ, Γιώργο, το χρώμα που φοράς τι είναι?
0: Εγώ το χρώμα που φοράω είναι το σκοτάδι του...
1: Της νύχτας.
0: Ναι. Είναι βαθύ σκοτάδι. Βαθύ μαύρο. Μαύρησα όμως και εγώ, εντάξει. Εντάξει. Μάζεψα πολύ ήλιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, δε, καλά
0: πολύ,
1: να είσαι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ ήλιο.
1: Τόσες διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Το πρωί μέχρι το βράδυ. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει κάτι πιο μεγάλο σε streaming. Κάναμε 2 μέρες, 19,5 ώρες live streaming.
1: Μα είσαι και λίγο βραχνός ακόμα,
0: είμαι,
1: μου φαίνεται. Έτσι έχεις έτσι ένα γρέζι ιδιαίτερο. Ραδιοφωνικό.
0: Το κάνω επίτηδες.
1: Μην το γελάς, γιατί το κάνουν αυτό.
0: Φυσιολογικά είμαι μια χαρά.
1: Συνάδελφοί μας, ναι, το, ναι, κάνουν, ναι, αυτό. Ξέρεις, μιλάνε στην καθημερινότητα όπως μιλάμε εμείς τώρα.
0: Μου...
1: και στο ραδιόφωνο είναι αλλιώς.
0: Ποιος, ναι, το κάνει, νομίζω Τσουβέλας το κάνει. Έτσι, σαν.
1: Όχι, εγώ εννοούσα στην τοπική.
0: Σαν βιντεάκι. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι έχει κάνει ένα βιντεάκι που λέει για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
1: Το έχεις δει. Πρέπει να το δει. Έχει ξεφύγει αυτό, να μου το στείλεις.
0: Και λέει είναι η τύπη των ραδιοφωνικών παραγωγών.
1: Εντάξει.
0: Και ήξερε, είναι ο τύπος που λέει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
0: Ναι,
1: ξεκινάει άλλη μια εκπομπή. Παρέα μαζί μέχρι τις 10.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει έτσι. Λέει είναι αυτή και είναι η άλλη που λένε. Ναι, καλοκαίρι.
1: Ναι, πάμε, ναι, λοιπόν.
0: Εδώ, φύσμε, εκεί, τέτοια, τέτοια. Πάμε, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τι γίνεται εκεί έξω, ξέρω κάτι τέτοια, ρε παιδί μου που λένε.
1: Έχουμε και αυτούς που μιλάνε σαν τον Ναπολέοντα στο τρίτο ενικό.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, έτσι, καταλαβαίνεις, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Πάλι, πιάσαμε πάλι. Ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Αυτή η εκπομπή θα έπρεπε να λέγεται.
1: Μα αυτή είναι η έννοια της εκπομπής, αφού μιλάμε τελείως.
0: Έτσι το παρακάνουμε εμείς λίγο, νομίζω. Πρέπει να κάνουμε ότι και την επόμενη χρονιά να φτιάξουμε. Να κάνουμε και ένα λογότυπο εσύ για την εκπομπή. Ένα φτιάρι από κάτω και από πάνω το ρίλ με χώμα.
1: Όχι, δεν είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Και μπορώ να βρω και χορηγό, έτσι πως το σκέφτομαι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω κάτι σε μυαλό.
1: Να το δούμε.
0: Και το κουμπάρο μου, έχω κάτι σε
1: μυαλό. Κατάλαβα.
0: Έλα, μιλάμε πολύ με τον
1: καλύτερο. Εντάξει, έλα, κλείσε.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λιγάκι αθλητικά για το τι έγινε.
1: Ναι, πρέπει, νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγη έμφαση σήμερα.
0: Περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο έγινε το τουρνουά ποδοβόλεϊ, το πρώτο τουρνουά ποδοβόλεϊ, το οποίο διοργάνωσε ο νεοσύστατος σύλλογος, ο αθλητικός σύλλογος ποδοβολικό. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, αλήθεια, αθλητές οι οποίοι είναι πολύ ψηλά στο ranking, παγκοσμίως στο ποδοβόλεϊ.
1: Ήταν διεθνές, έτσι, ναι. Ήταν πρώτο και διεθνές.
0: Πρώτο και διεθνές ήταν τρία παιδιά από τη Βραζιλία. Ήταν, νομίζω, ένα παλικάρι από τη Δανία, ένας από την Ελβετία. Είχε διάφορα τέτοια παιδιά.
1: Να ρωτήσω κάτι, όταν δηλαδή μια αθλητική διοργάνωση έχει έστω και έναν ξένο παίκτη, είναι διεθνής αυτόματα?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι σαν αυτά των πολεμικών τεχνών. Που λέει, πάμε σε διεθνείς αγώνες και είναι δύο ομάδες από την Ελλάδα και μία ομάδα από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, ναι. Α, το είχα απορία.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Κοίταξε, εδώ είναι η αλήθεια ότι τα παιδιά τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό ήταν παιδιά που πραγματικά είναι πολύ ψηλά στο παγκόσμιο ranking του.
1: Κέρδισαν κιόλα, νομίζω.
0: Κέρδισαν κιόλα δύο Βραζιλιάνοι. Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε με τον ανάργυρο του Μπλατέλα ο Λόγκο, που είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Σκέψου ότι αυτά τα παιδιά είναι professional. Δηλαδή
1: είναι το άθλημα που.
0: Ζουν από αυτό. Ναι,
1: αλήθεια.
0: Ζουν από αυτό. Δηλαδή, μιλούσαμε με τον Βαλκάρι όταν τελείωσε και μου έλεγε ότι θα έφευγε από την ΚΟ και θα πάει να παίξει ποδοβόλη στην Κοπενχάγη. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά τα πληρώνουν για να πάνε εκεί να μεγαλώνουν τη διοργάνωση.
1: Έχω καταφέρει αυτό.
0: Τρομερό. Του πληρώνει και πάνε στην παραλία.
1: Με λάθος άθλημα ασχολήθηκα στη ζωή μου.
0: Σε εμά, βέβαια, να σου πω ότι. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψαν αυτές οι σχέσεις και τα παιδιά πώς το έχουν καταφέρει, αλλά δεν πήραν χρήματα στα παιδιά αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ. Τους έκαναν τη φιλοξενία τους. Μας έλεγαν βέβαια τα παιδιά, οι δύο Βραζιλιάνοι που κέρδισαν, οι οποίοι εντάξει ήταν και πολύ επικοινωνιακοί, ρε παιδί μου, πραγματικά Βραζιλιάνο φάση το πανηγυρισμοί τους και όλα αυτά, ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι γενικότερα από τη φιλοξενία και όχι μόνο αυτό. Ότι μου έλεγε, ρε παιδί μου, το ένα το παιδί, ο Ζεμούρα, ότι στη Βραζιλία μου λέει πολλές φορές μπορεί να μας έχουν σε μια γωνία και να κάνουμε 3-4 ώρες. Και δεν θα μας έχουν ούτε, μου λέει, φαγητό, ούτε
1: είναι
0: να πιούμε κάτι.
1: Εκεί, παιδί μου, ίσως γι' αυτό. Ναι, ενώ εδώ πρώτο.
0: Εδώ τώρα είχαν τα φαγητά τους, είχαν τα νεράκια τους.
1: Αυτά σε σκιά.
0: Αυτά ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά. Πέρασαν ωραία.
1: Και η γιγαντοθόνη.
0: Η γιγαντοθόνη είναι τρομερή.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Είδες τι μπορούμε τελικά.
0: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ένιωθα ότι είμαι σε πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Δηλαδή, εγώ σκέψω που. Εντάξει, επειδή. Την είχα και πίσω μου, τέλος πάντων, εκεί, όταν έβλεπα μετά τις φωτογραφίες το βράδυ και λέω, ρε φίλε, τι έχουμε κάνει.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά.
0: Εγώ εντυπωσιάστηκα πρώτη φορά και λέω, πω, τι ωραίο είναι αυτό που έχουμε κάνει. Είναι τρομερό, ήταν τρομερό. Είχαμε και το ένατο.
1: Ένατο.
0: 23x3
1: μπάσκετ. Όταν κάναμε το πρώτο, ήμουν και εγώ προπονήτρια στο φίλο.
0: Ναι, ναι,
1: και τώρα έχουμε φτάσει στο ένατο.
0: Έβλεπα κάτι φωτογραφίες μου, έβγαλε προχθές στο Facebook.
1: Στις αναμνήσεις.
0: Στις αναμνήσεις που παρουσίαζε εκεί το πρώτο. Η κόρη μου ήταν.
1: Μεγαλουδάκι.
0: Βασικά όχι, η κόρη μου δεν είχε γεννηθεί. Έφυγα μετά το 3-on-3 για να πάω στο
1: μευτήριο.
0: Στο μευτήριο.
1: Κοίτα να δεις.
0: Τρομερό. Δεν είχε γεννηθεί όντως. Ήταν 9 χρόνια γίνεται τώρα τον Αύγουστο.
1: Απίστευτο. Ναι.
0: Είναι συνομήλικη με το.
1: Θα έχει γεννήθει και μαζί με το festival, όπως το λένε, το 3-on-3 festival.
0: Ναι, εξαιρετική διοργάνωση για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι γενικότερα από το κομμάτι του μπάσκετ θεωρώ ότι, ότι το νησί τα θέλει αυτά. Ξέρεις, να υπάρχουν τέτοιες δράσεις μέσα στις πλατείες.
1: Και
0: δηλαδή
1: τα παρακολουθεί και κόσμος που δεν είναι μπασκετόφιλος, που είναι ας πούμε όπως το ποδοβόλαιο. Δηλαδή βλέπουν μια διοργάνωση, παρακολουθούν γιατί είναι τόσο ωραίο το θέαμα, η μουσική, οι παίκτες.
0: Ναι. Είναι και ωραίο το περιβάλλον αυτό, ναι. Ρε παιδί μου. Δηλαδή πας εκεί και για να κοινωνικοποιηθείς, να δεις τους φίλους, να πιεις ένα καφέ, ξέρω εγώ κάτι, να φας κάτι. Δηλαδή είναι ωραία η φάση όλη, εκεί μόνο για τον μπάσκετ.
1: Άστα
0: παιδιά που παίζουν μπάσκετ,
1: είναι
0: κάτι άλλο. Είναι μια γιορτή, πραγματικά μια γιορτή. Να πούμε ότι βρέθηκε εδώ ο Κώστας Τσατσαρής εκείνη την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ ο Κολοσάρας και ο Φίβος. Νομίζω ότι ακούτε κάποιους αναστεναγμούς να παίρνουν από το μικρόφωνο.
1: Και απλά το θαυμάζω μέσα και πουλίστα και μόνο.
0: Νομίζω ότι δηλαδή, με το που είπα Κώστας Τσατσαρής και λέω, πρώτα,
1: γύρισα λίγο τα μάτια.
0: Πρώτο rebounder στην Ελλάδα.
1: Φοβερό αλήθεια, ξέρεις. Τι είπε, μπάσκετ παίζει, ξέρεις. Πολύ σεμνός.
0: Ναι, πολύ, πολύ σεμνός, πολύ σεμνός, όντως.
1: Έχω να πω λοιπόν, επειδή εντάξει, είμαι χρόνια μέσα στα γήπεδα και σαν προπονήτρια μπάσκετ, παρόλο που δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά όπως εσύ γνωρίζεις, όλοι οι γυμναστές μπορούμε μέχρι ένα έτσι, επίπεδο να κάνουμε όλη προπόνηση. Σαν προπονητές εννοώ, στις μικρές ηλικίες ειδικά, επειδή έχω βρεθεί πολύ κοντά σε μεγάλες αθλητικές μπασκετικές διοργανώσεις και παλιά, πολύ παλιά, αν θυμάσαι, που έκανε Ιπποκράτης κάποια κάμπ.
0: Ναι. Πήγε πολύ καλό.
1: Έχω γνωρίσει πάρα πολλού μπασκετμπολίστε από την Ελλάδα και έχω να πω ότι έχουν απίστευτο επίπεδο οι περισσότεροι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πολύ σοβαροί άνθρωποι, καλλιεργημένα παιδιά. Μπορεί να κάνει συζητήσει μαζί του. Είναι.
0: Εγώ από όλου αυτού που έχουν έρθει αυτά τα χρόνια εδώ που έτυχε μου να γνωριστούμε, ναι, μόνο με έναν δεν ήμουν ένα εντυπωσιασμένο.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Με το στυλ του ήταν λίγο απότομο, ήταν λίγο απόμακρο.
1: Ο μοντρούχο που λέμε. Όλοι, και όλοι, κατάλαβα με τη μία ποιον λέμε.
0: Ναι, ναι, όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι εξαιρετικοί. Και στα άλλα νησιά δηλαδή που έχω γνωρίσει και κάποιου και τύχει να πιούμε και ένα καφέ παραπάνω, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγο. Είναι πολύ επικοινωνιακή. Δεν είναι, είναι μια χαρά. Είναι
1: θυμάμαι
0: μια χαρά.
1: Διαμαντή.
0: Βλέπω όμω, ξέρει τι παρατήρησα στη διοργάνωση. Ο Σταρσταρίστο ήταν ένα leader του, ναι, αθλήματος. Ο άνθρωπος τώρα έχει 22 τίτλους, ρε παιδί μου. Είναι πρώτος rebounder στην Ελλάδα. Αλλά δεν το ξέρουν, είναι μικρή.
1: Δηλαδή, εκεί
0: είδα, ας πούμε, το ότι δεν έγινε ο πανζουλισμός στο κομμάτι με τις φωτογραφίες, ναι, και αυτά, ναι, γιατί, ναι, δεν τον ξέρουν. Δηλαδή, επειδή έχουν περάσει χρόνια και τα παιδιά έχουν αλλάξει γενιές πια.
1: Εντελώς. Ναι.
0: Είναι παιδιά τα οποία δεν ξέρουν ποιος είναι ο Τσαρτσαρίς.
1: Είναι για μας, τις, ναι, δικές μας γενιές.
0: Που
1: και
0: αυτή τη στιγμή ο
1: Τσαρτσαρίς,
0: δηλαδή, αν σκεφτείς, αν έπαιζε τώρα, θα ήταν. Ήταν πρωταγωνιστής και όταν έπαιζε, παιδί μου. Εντάξει. Είναι και δύσκολο να φέρεις αθλητές, είναι η αλήθεια. Εν ενεργεία, γιατί είναι οι διακοπές τους, ο χρόνος τους είναι πολύ περιορισμένος.
1: Τότε όμως σε αυτά τα camp έρχονταν εν ενεργεία. Δηλαδή, θυμάμαι, ναι, Διαμαντίδη, Βασιλόπουλο.
0: Πολύ, πολύ.
1: Λιάδη.
0: Πολύ, πολύ, έρχονταν πάρα πολύ. Απλά ξέρεις, ο Παπαλουκάς είχε έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Σκότσκιανιτς είχε έρθει τότε. Ναι. Δεν είναι μικρός. Ξέρεις που είναι το πρόβλημα σε αυτά, ότι πλέον γίνονται πάρα πολλές διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλά 3x3. Πριν λίγο καιρό έγινε και στην Πάρο ένα beach basketball. Οπότε όλοι αυτοί οι
1: άνθρωποι. Beach basketball. Ναι. Χωρίς τρίπλα προφανώς. Γιατί.
0: Αν σου πω τώρα ότι beach basketball.
1: Τι hardball, ήταν σαν hardball.
0: Beach basketball τουρνουά έχω κάνει στο Μήλο 10 χρόνια πριν. Beach basketball.
1: Και απλά κρατάς την μπάλα και τρέχεις.
0: Δεν κάνεις τρίπλα.
1: Σαν το hardball.
0: Είσαι σε κίνηση. Δύο βήματα πάσα. Δεν έχεις τρίπλα.
1: Χωτικό.
0: Ναι, ναι, ναι. το κάνανε στην Πάρο τώρα. Ότι αυτοί έχουν τόσες πολλές διοργανώσεις πια που έχουν να πάνε. Οπότε πώς θα μπουν στη διαδικασία και να κάνουν και camp. Να πάνε σε camp. Ας απογίνονται αμέτρητα camp πια σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή.
1: Δεν συζητιόταν ή μπήκε σαν Ολυμπιακό άθλημα το 3-on-3.
0: Είναι. Έχει επαγγελματίες παίχτες το 3-on-3. Στην Ρόδο, που έγινε την προπερασμένη εβδομάδα, είχε 4 ομάδες διεθνείς. Η Ελλάδα, η Ιταλία, δεν θυμάμαι τώρα ποιες άλλες 2. Διεθνείς.
1: Διεθνή διοργάνωση.
0: Διεθνής διοργάνωση.

0: Να πάμε και λίγο στην πολιτική σκηνή του τόπου αυτού.
1: Πω, βαρύγδουπα. Θα κάνουμε τώρα βαρύγδουπες έτσι δηλώσεις.
0: Πάμε λίγο να δούμε.
1: Άλλαξες και εσύ τώρα τη φωνή.
0: Τι γίνεται στην πολιτική σκηνή αυτού του τόπου. Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα δεν
1: είναι.
0: Ναι. Δημοτικό Συμβούλιο, πώς γίνεται να μην πέρασε εσύ τα θέματα αφού.
1: Αφού δεν πήγαν.
0: Κάτσε, δεν πήγαν τη αντιπολίτευση.
1: Ούτε η δική μα.
0: Όντως.
1: Η ΚΟΗ εννοώ, ναι. Ούτε
0: τη.
1: Τη δημοτική αρχή.
0: Πώς θα περάσουν. Συγγνώμη, εντάξει.
1: Δεν είχε απαρτία.
0: Τρομερό.
1: Δεν πήγαν ούτε τη δημοτική αρχή.
0: Τρομερό. Γιατί αν πάνε τη δημοτική αρχή, μόνο περνάνε τα
1: Περνάνε, νομίζω, ναι, είναι αρκετά. Φτάνει ο αριθμό. Να σου πω λοιπόν ότι μετά τη ματέωση.
0: Ο Χόνδρος και.
1: Ήταν δικαιολογημένα πον, επειδή το άκουσα.
0: Ναι.
1: Βγήκε η πρόεδρος και είπε ότι ο Κώστας Χόνδρος δικαιολογημένα πον.
0: Και ο Σοφοκλής Οδοδός πρέπει να έλειπε.
1: Ναι, εκεί δεν άκουσα να είναι δικαιολογημένα πον. Εκτός αν κάνω λάθος τώρα, εντάξει, μην το πει.
0: Καλά, έχει
1: να εκτοπίθει
0: κιόλας έτσι κι αλλιώς. Άνθρωπος, οκ, οπότε εντάξει. Όχι.
1: Δεν ξέρω, με μπέρδεψες τώρα.
0: Έτσι θυμάμαι, όχι. Μου φάνηκε.
1: Είχε λίγο.
0: Φάνηκε ότι.
1: Τσαντιστεί κάποια στιγμή, έτσι λίγο είχε απογοητευτεί, αλλά δεν νομίζω.
0: Όχι, μπορεί, έτσι μου ήρθε. Νομίζω ότι είχε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι είχε γίνει.
1: Σίγουρα είχε ανεξαρτητοποιηθεί ο Βρύθης.
0: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Έτσι θεωρούσα, γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια.
1: Απομάκρυνση.
0: Παωμάρα, μια ψύχρα.
1: Τέλος πάντων, ήταν να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου.
0: Αλλά γίνεται τώρα, λέμε στη βδομάδα.
1: Λόγω έλλειψης απαρτίας, ορίστηκε νέα τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα, 3 του μήνα, στις 10 το πρωί. Και εννοείται ότι βγήκε η δύναμη αλλαγής, ότι σου λέει δεν μπορείς μέσα στη σεζόν να βάζεις Δημοτικό Συμβούλιο 10 το πρωί. Το κάνεις ξεκάθαρα για να μην έρθει η αντιπολίτευση και
0: καλά,
1: για να περάσεις.
0: Όχι, δεν πήγε,
1: έλατε, και απόγευμα που ήταν.
0: Αφού δεν πήγατε πάλι, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Τι ώρα θέτε τέλος πάντων να την κάνουμε για να έρθετε.
0: Αφού δεν πήγατε και πριν. Βρε, σωστό είναι. Δευτέρα πρωί δεν γίνεται να πας.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πρωί-πρωί δευτεριάτικο, δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, εντάξει, ούτε σχολείο δεν είναι. Αλλά
1: και είναι και 12 τα θέματα.
0: Αφού δεν ήταν. Νομίζω όμως ότι είναι και αναμόρφωση προϋπολογισμού. Πρέπει να έχει σημαντικά θέματα μέσα.
1: Λοιπόν.
0: Έχει σημαντικά.
1: Ναι, βέβαια, αναμόρφωση. Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 26.
0: Οπότε δύσκολη η φάση. Κοίταξε, νομίζω ότι θα. Καλά, θα. Για να έχει προχωρήσει τώρα η φάση να γίνει Δευτέρα πρωί, νομίζω πως. Εντάξει, τουλάχιστον πώς το λένε.
1: Αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση δεν θα πάει σίγουρα.
1: Α,
0: okay,
1: ναι.
0: Δεν θα πάει σίγουρα.
1: Η δημοτική αρχή.
0: Η δημοτική αρχή νομίζω πια εντάξει ότι θα πάει, ρε παιδί μου.
1: Θα είναι και μέσω WebEx που λέμε.
0: Λες.
1: Θα είναι και ιντερνετικά.
0: Εάν είναι ιντερνετικά, είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όμως ιντερνετικά την τελευταία φορά, γι' αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Γιατί είχε συζητηθεί στην παρουσίαση των πεπραγμένων του 25 ότι δεν γίνεται απλά πλέον αυτό να συνεχίζεται, ότι δεν έχει πια. Δεν έχει λόγο ύπαρξης αυτή η μορφή συνεδρίασης, ότι πρέπει όλοι να βρίσκονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο και όσοι είναι δικαιολογημένα πόντες. Αλλά.
0: Γι' αυτό σου λέει, αφού έτσι είστε, δεν πάμε καθόλου.
1: Δεν έρχομαι κι
0: εγώ. Δεν έρχομαι. Έτσι είστε, δεν έρχομαι.
1: Ναι.
0: Καλό. Για να το κάνουμε την επόμενη φορά ιντερνετικά.
1: Και τελικά.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό γενικά θεωρώ ότι αυτό με τα δημοτικά συμβούλια είναι. Το θεωρώ παροδία, εγώ, παιδί μου. Συγγνώμη που το λέω κάθε φορά έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά το θεωρώ παροδία.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ παροδία. Δηλαδή, όλο αυτό που γίνεται, καταρχάς, ότι οι μεν της δημοτικής αρχής δεν πάνε και ανοίγουν την κάμερα όταν είναι για να πούν ναι.
1: Και καμιά φορά με καθυστέρηση που σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη.
0: Είναι μήνυμα. Ναι. Άνοιξε και πες μια
1: δεν και.
0: Είναι σίγουρα, βρεσί. Σίγουρα. Η μεν της δύναμης αλλαγής ή της αντιπολίτευσης, για να το πω καλύτερα, που τις περισσότερες φορές ή θα πάνε για συγκεκριμένους λόγους ή δεν θα πάνε καθόλου και μετά θα βγουν στα social media
1: ακριβώς.
0: Να γράψουν τίποτα το κάνετε και γιατί το κάνετε έτσι. Εγώ το θεωρώ μια παροδία. Δηλαδή, αν σκεφτούμε. Έξω από όλο αυτό, πόσο σημαντικό είναι το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο για να τρέξουν πράγματα τα οποία απασχολούν το νησί και τους πολίτες της ΚΟ, μπορεί να έχουν και εκείνοι ένα αίτημα και να πρέπει να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το αντιμετωπίζουμε νομίζω με μια πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάτι το που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Καμιά φορά δεν το πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την τοπική πολιτική το αντιμετωπίζουν έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό, επειδή το έχουμε παρακολουθήσει από κοντά, και εγώ την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το πίστευα. Δηλαδή, νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι ηθοποιοί. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ να σου λέω στο μικρόφωνο ντροπή σου, πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που λες και ανακάλεσαι και με το που αλλάζει θέμα και η κάμερα γυρνάει να σου λέω Κλεοπάτρα, πάμε
1: να γελάς και να λες.
0: Πάμε για φαγητό μετά και αυτό. Δηλαδή, φίλοι, για ποιο λόγο. Αρρώστια. τι θέατρο είναι αυτό, λέει. Τι να πω.
1: Πολιτική, να πω. Γιώργο, εντάξει. Πολιτική.
0: Δευτέρα, μην το χάσετε. Δευτέρα στις 10.
1: 10 το πρωί.
0: Ναι. Παίζει και σε επανάληψη.
1: Ναι. Παίζει.
0: Τελικά χορηγία δεν έψαξε πώς μπορούμε να βάλουμε εκεί.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Την εκπομπή μας θα βάλουμε.
1: Λες.
0: Ναι, σκέψου την εκπομπή.
1: Θα δεχτούν.
0: Με το φτιάρι, το λογότυπο, να μπει εκεί, στα δημοτικά συμβούλια. Αν μας ακούει κάποιος στη δημοτική αρχή, να μας στείλει μια προσφορά.
1: Έτσι. Να τη δούμε σοβαρά.

0: Να πάμε και λίγο στην πολιτική σκηνή του τόπου αυτού.
1: Πω, βαρύγδουπα. Θα κάνουμε τώρα βαρύγδουπες έτσι δηλώσεις.
0: Πάμε λίγο να δούμε.
1: Άλλαξες και εσύ τώρα τη φωνή.
0: Τι γίνεται στην πολιτική σκηνή αυτού του τόπου. Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα δεν είναι. Ναι. Δημοτικό Συμβούλιο, νο.
1: Νο.
0: Νο. Πώς γίνεται να μην πέρασε εσύ τα θέματα αφού.
1: Αφού δεν πήγαν.
0: Κάτσε, δεν πήγαν τη αντιπολίτευση.
1: Ούτε η δική μα.
0: Όντω.
1: Η ΚΟΗ εννοώ, ναι.
0: Ούτε τη.
1: Τη Δημοτική Αρχή.
0: Πώς θα περάσουν. Συγγνώμη, εντάξει.
1: Δεν είχε παρτία.
0: Τρομερό.
1: Δεν πήγαν ούτε τη Δημοτική Αρχή.
0: Γιατί αν πάνε τη Δημοτική Αρχή, μόνο περνάνε τα.
1: Περνάνε, νομίζω, ναι, είναι αρκετά. Φτάνει ο αριθμό. Ήταν. Να σου πω λοιπόν ότι μετά τη ματέωση.
0: Ο Χόνδρος και.
1: Ήταν δικαιολογημένα απόν, επειδή το άκουσα.
0: Ναι.
1: Βγήκε η πρόεδρος και είπε ότι ο Κώστας Χόνδρος δικαιολογημένα απόν.
0: Και ο Σοφοκλής ο Δουδούς πρέπει να έλειπε.
1: Ναι, εκεί δεν άκουσα να είναι δικαιολογημένα απόν. Εκτός αν κάνω λάθος τώρα, εντάξει, μην το πει.
0: Καλά,
1: έχει να εξαρτοποιηθεί
0: κιόλας έτσι και αλλιώς. Άνθρωπος, οκ, οπότε εντάξει. Όχι.
1: Δεν ξέρω, με μπέρδεψες τώρα.
0: Έτσι θυμάμαι, όχι. Μου φάνηκε.
1: Είχε λίγο.
0: Φάνηκε ότι
1: τσαντιστεί κάποια στιγμή, έτσι λίγο είχε απογοητευτεί, αλλά δεν νομίζω.
0: Όχι, μπορεί, έτσι μου ήρθε. Νομίζω, ότι είχε, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι είχε γίνει.
1: Σίγουρα είχε ανεξαρτητοποιηθεί ο Βρύθης.
0: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Έτσι θεωρούσα, γιατί νιώθω ρε παιδί μου ότι υπάρχει μια.
1: Απομάκρυνση.
0: Παωμάρα, μια ψύχρα.
1: Τέλος πάντων, ήταν να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου.
0: Αλλά και γίνεται τώρα, λέμε στη Δομάκα.
1: Λόγω έλλειψης απαρτίας, ορίστηκε νέα τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα, 3 του μήνα, στις 10 το πρωί. Και εννοείται ότι βγήκε η δύναμη αλλαγής, ότι σου λέει δεν μπορείς μέσα στη σεζόν να βάζεις Δημοτικό Συμβούλιο 10 το πρωί. Το κάνεις ξεκάθαρα για να μην έρθει η αντιπολίτευση και
0: καλά,
1: για να περάσεις.
0: Καλά, δεν πήγε,
1: έλατε, και απόγευμα που ήταν.
0: Αφού δεν πήγατε πάλι, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Τι ώρα θέτε τέλος πάντων να την κάνουμε για να έρθετε.
0: Αφού δεν πήγατε και πριν. Βρε, σωστό είναι. Δευτέρα πρωί δεν γίνεται να πας.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πρωί-πρωί δευτεριάτικο, δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, εντάξει, ούτε σχολείο δεν είναι. Αλλά
1: και είναι και 12 τα θέματα.
0: Αφού δεν ήταν. Νομίζω όμως ότι είναι και αναμόρφωση προϋπολογισμού. Πρέπει να έχει σημαντικά θέματα μέσα.
1: Λοιπόν,
0: έχει σημαντικά.
1: Ναι, βέβαια, αναμόρφωση. Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 26.
0: Οπότε δύσκολη η φάση. Κοίταξε, νομίζω ότι θα. Καλά, θα. Για να έχει προχωρήσει τώρα η φάση να γίνει Δευτέρα πρωί, νομίζω πως. Εντάξει, τουλάχιστον πώς το λένε.
1: Αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση δεν θα πάει σίγουρα.
1: Α,
0: okay,
1: ναι.
0: Δεν θα πάει σίγουρα.
1: Η δημοτική αρχή.
0: Η δημοτική αρχή νομίζω πια εντάξει ότι θα πάει, ρε παιδί μου.
1: Θα είναι και μέσω WebEx που λέμε.
0: Λες.
1: Θα είναι και ιντερνετικά.
0: Εάν είναι ιντερνετικά, είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όμως ιντερνετικά την τελευταία φορά, γι' αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Γιατί είχε συζητηθεί στην παρουσίαση των πεπραγμένων του 25 ότι δεν γίνεται απλά πλέον αυτό να συνεχίζεται, ότι δεν έχει πια. Δεν έχει λόγο ύπαρξης αυτή η μορφή συνεδρίασης, ότι πρέπει όλοι να βρίσκονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο και όσοι είναι δικαιολογημένα απόντες. Αλλά.
0: Γι' αυτό σου λέει, αφού έτσι είστε, δεν πάμε καθόλου.
1: Δεν έρχομαι κι
0: εγώ. Δεν έρχομαι. Έτσι είστε, δεν έρχομαι.
1: Ναι.
0: Καλό. Για να το κάνουμε την επόμενη φορά ιντερνετικά.
1: Και τελικά.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό γενικά θεωρώ ότι αυτό με τα δημοτικά συμβούλια είναι. Το θεωρώ παροδία, εγώ, παιδί μου. Συγγνώμη που το λέω κάθε φορά έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά το θεωρώ παροδία.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ παροδία. Δηλαδή, όλο αυτό που γίνεται καταρχάς ότι οι μεν της δημοτικής αρχής δεν πάνε και ανοίγουν την κάμερα όταν είναι για να πούν ναι.
1: Και καμιά φορά με καθυστέρηση που σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη.
0: Είναι μήνυμα. Ναι. Άνοιξε και πες μια
1: ερώτηση.
0: Είναι σίγουρα, βρεσί. Σίγουρα. Η μεν της δύναμης αλλαγής ή της αντιπολίτευσης, για να το πω καλύτερα,
1: ναι.
0: Που τις περισσότερες φορές ή θα πάνε για συγκεκριμένους λόγους ή δεν θα πάνε καθόλου και μετά θα βγουν στα social media
1: ακριβώς.
0: Να γράψουν τίποτα το κάνετε και γιατί το κάνετε έτσι. Εγώ το θεωρώ μια παροδία. Δηλαδή, αν σκεφτούμε. Έξω από όλο αυτό, πόσο σημαντικό είναι το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο για να τρέξουν πράγματα τα οποία απασχολούν το νησί
1: ναι.
0: Και τους πολίτες της ΚΟ, μπορεί να έχουν και εκείνοι ένα αίτημα και αν πρέπει
1: ακριβώς.
0: Να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το αντιμετωπίζουμε νομίζω με μια πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάτι το που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Καμιά φορά δεν το πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την τοπική πολιτική το αντιμετωπίζουν έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό, επειδή το έχουμε παρακολουθήσει από κοντά, και εγώ την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το πίστευα. Δηλαδή, νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι ηθοποιοί. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ να σου λέω στο μικρόφωνο ντροπή σου, πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που λες και ανακάλεσε και με το που αλλάζει θέμα και η κάμερα γυρνάει να σου λέω Κλεοπάτρα.
1: Να γελάς και να λες.
0: Πάμε για φαγητό μετά. Αρρώστια. Τι θέατρο είναι αυτό, λέτε. Τι να πω.
1: Πολιτική, Γιώργο. Πολιτική.
0: Δευτέρα, μην το χάσετε. Δευτέρα στις 10.
1: 10 το πρωί.
0: Παίζει και σε επανάληψη.
1: Ναι.
0: Τελικά χορηγία δεν έψαξε πώς μπορούμε να βάλουμε εκεί.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Την εκπομπή μας θα βάλουμε.
1: Λες.
0: Ναι, σκέψου την εκπομπή.
1: Θα δεχτούν.
0: Με το φτιάρι, το λογότυπο, να μπει εκεί στα δημοτικά συμβούλια. Αν μας ακούει κάποιος στη δημοτική αρχή, να μας στείλει μια προσφορά.
1: Έτσι. Να τη δούμε σοβαρά.

0: Λοιπόν, βλέπω για σχόλια τις προηγούμενες ημέρες και ενώ είναι σε...
1: Ανώνυμα, φαντάζομαι.
0: Καλά, εννοείται. Είχε ενώνε. Τζάκ έγραφε ένας εδώ.
1: Ναι, Σπάρο.
0: Επειδή είναι σε διαδικασία πια να ετοιμαστούν τα τρία γήπεδα, οι τρεις θόλοι, τρεις νέοι θόλοι, ένας στο Ζυπάρι που μπαίνει το πατκέ τώρα, ένας στο τέταρτο δημοτικό σχολείο στην πόλη και ένας στην Κέφαλο. Και... είμαστε ρε παιδί μου μερικές φορές, δηλαδή δεν μας πιάνεις από πουθενά.
1: Όχι, τα έχουμε ξαναπεί ότι η μουρμούρα είναι μουρμούρα, η γκρίνια και δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα. Δεν γίνονται γήπεδα, γκρινιάζουμε. Γίνονται γήπεδα, πάλι γκρινιάζουμε. Δηλαδή μας ενδιαφέρει αν θα είναι από πάνω, όπως το πρώτο κλειστό εδώ, το Δημήτρης Παπούλης. Αν θα είναι με μπαλόνι, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Φωτάκια
1: αυτό.
0: Έξω,
1: ναι, δηλαδή τι μας ενδιαφέρει. Εμείς χώρο άθλησης δεν θέλουμε που να είναι με ιδανικές θερμοκρασίες και να είναι ωραίες οι συνθήκες για να παίζουν τα παιδιά και ο κόσμος.
0: Ξέρεις, υπάρχει τόσο μεγάλη άνθηση πια στον αθλητισμό. Τόσες πολλές ομάδες, τόσες πολλοί αθλητές, τόσες πολλές διοργανώσεις πέρα από το κομμάτι του αθλητισμού και πολιτιστικές. Γιατί και εκεί.
1: Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αλήθεια.
0: Φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποια από αυτά για διάφορα πραγματάκια.
1: Μικρά.
0: Σχολικές γιορτές. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει εκεί μέσα, έτσι. Και βλέπω τώρα μουρμούρα, ξέρεις, είναι κακόγουστο. Μας γεμίσανε με
1: αερόστατα.
0: Εν τω μεταξύ,
1: υπάρχουν παντού σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν υπάρχουν και στο εξωτερικό, Γιώργο.
0: Πώς δεν υπάρχουν.
1: Ξέρεις καλύτερα.
0: Πώς δεν υπάρχουν. Και είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι προπονητήρια, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, εμείς θα τα χρησιμοποιούμε και
1: σε. Δεν είναι για να γίνει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις. Είναι για να είναι ακριβώς.
0: Δεν σε νοιάζει κιόλας. Εσύ βλέπω τώρα ένα σχόλιο που έγραφε το σχολείο με την ωραιότερη αυλή. Το τέταρτο δημοτικό.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εξακολουθεί να έχει τεράστια αυλή παρόλο που θα γίνει. Βρε,
0: μεγάλη αυλή είχε, απλά τι είναι ωραιότερη. Τι κοιτούσε. Από κάτω κοιτούσε.
1: Την αγορά.
0: Την αγορά. Ναι. Που τώρα έγινε αγορά, αλλιώς κοιτούσε έναν τοίχο και από πάνω έναν άλλο τοίχο που ήταν κάτι σπίτια.
1: Και τώρα θα κοιτάει το δικαστικό μέγαρο.
0: Εντάξει. Δεν πήγες να το κάνεις σε ένα θηλιακό τοπίο και να κρύψεις δηλαδή το φεγγάρι.
1: Είναι πολύ καλό σημείο, κομβικό σημείο νομίζω.
0: Βέβαια. Μα και νομίζω ότι ψιλοβολεύει κιόλας γιατί έχει πάρκινγκ γύρω-γύρω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι βολικό το ότι βρίσκεις πάρκινγκ εκεί. Έμενα κάποια στιγμή εκεί κοντά. Έμενα απέναντι ακριβώς. Την πάνω πλευρά.
1: Πέρασες και από τα μέρη μας. Ενώ κάτω από την πόλη.
0: Ναι. Θα σου πω εκτός αέρα.
1: Εντάξει.
0: Το story.
1: Κατάλαβα.
0: Και στο Ζυπάρι εννοείται ότι βοηθάει. Γενικά ρε παιδί μου βοηθούν. Ας μην μπούμε στη διαδικασία να είμαστε μονίμως επικριτικοί σε όλα.
1: Και στο κάτω-κάτω.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. Πρέπει να την επικρίνεις στη Δημοτική Αρχή για χίλια πράγματα. Για χίλια άλλα πράγματα. Γι' αυτό τώρα δεν μπορείς να την επικρίνεις. Έτσι, να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι. Στο κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν έχουν κάνει πράγματα.
1: Όχι.
0: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και στο μπάσκετ. Οκ, okay, έχουν κάνει λάθη.
1: Θα ήθελα και στο Στίβο. Εντάξει, έγινε το νέο. Εντάξει. Από τότε που είχε φτιαχτεί το στάδιο δεν είχε αλλαχτεί η αλήθεια το Ταρτάν.
0: Υπάρχει κόλλημα στο Φιλίνος.
1: Εκεί με το ποδηλατοδρόμιο. Ναι, τι θα γίνει με αυτό, χρόνια.
0: Έχει κολλήσει από ό,τι βλέπω η φάση εκεί. Αλλά γενικότερα δεν μπορείς να πεις ότι αθλητικοί χώροι δεν έγιναν, αθλητικές εγκαταστάσεις δεν έγιναν.
1: Και επίσης είναι και κάτι που παραδέχονται οι άνθρωποι του αθλητισμού, που νομίζω είναι και οι πιο ειδικοί. Και έχουν...
0: Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ο οποίος έχει κόντρα, ρε παιδί, με τη Δημοτική Αρχή, παράγοντας ομάδας. Μου λέει εσύ, έχω κόντρες. Δεν έχω συμπαθήσεις. Αλλά δεν μπορείς να μην τους το αναγνωρίσεις αυτό, ότι ναι, πράγματι έκαναν έργα σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Και αυτό τώρα μην είμαστε κι εμείς μουρμούρδες σε όλα μόνο. Δηλαδή για τα δικά μας τα παιδιά είναι στην τελική όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Ο γιος μου στεναχώρια γιατί πήγαινε στο τέταρτο δημοτικό. Εννοείται ότι τώρα που εγώ δεν είμαι. Πάει λύκειο.
0: Έγινε τώρα. Ναι. Επίτηδες.
1: Εντάξει, μπορείς να πηγαίνεις να παίζεις, δεν πειράζει, ας πούμε.
0: Έγινε τώρα επίτηδες. Ναι. Η δική μου μουρμούρα θα έρθει μετά, όταν θα ολοκληρωθούν, για να δω αν έχει δημοσιογραφικά. Ήδη σε κάθε στις
1: καρδάμενες δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Θα μπορούσαν να γίνουν. Ναι. Δεν είναι πολύ στενάχρονο, δηλαδή. Αν πει, μπορεί να υπάρχει ένας χώρος λίγο υπερυψωμένος.
0: Ένα ναυατόριο, θες να πας λίγο πιο ψηλά, θες κάτι.
1: Ακριβώς. Να πάει και ένα μέτρο λίγο πιο ψηλά να είσαι.
0: Να πάει η κάμερά σου ουσιαστικά πιο ψηλά. Εσύ μπορείς να είσαι κάτω, δεν έχει θέμα. Δηλαδή, εγώ που θα κάνω την περιγραφή μπορεί να είμαι κάτω, αλλά η κάμερά μου πρέπει να είναι ψηλά.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Γίνεται εύκολα, μωρέ. Με ένα ναυατόριο γίνεται, δεν είναι κάτι. Βρε, έχω σχεδιάσει.
1: Πες το τώρα στους εργολάβους που
0: τα έχω πει όλα. Έχω βγάλει και σχέδια. Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα ότι έχω κάνει πολύ δουλειά για κάθε γήπεδο. Εδώ έχω πει στην Κάλυμνο ακριβώς πώς θα το κάνουμε.
1: Θα είσαι ακουστής. Να γραφτεί και το όνομά σου.
0: Στην Κάλυμνο είναι. Άννα μου δώσουν τον τίτλο δημοσιογραφικό,
1: Ναι. Το όνομα τα δημοσιογραφικά Γιώργος Πίτσης.
0: Αιωνία.
1: Όχι, πριν, Γιώργο. Τώρα που είσαι εδώ μαζί μας.
0: Είχα στην Κάλυμνη μια φορά, είχα έναν φίλο που ήταν, που είναι εργολάβος άνθρωπος, και πριν γίνει παρκέ το γήπεδο, έχω πάει για ένα 3-on-3 μία μέρα πριν, και έχω πάει από τη δουλειά του και έχω φορτώσει το φορτηγό και έχω πάει στο γήπεδο για να στήσω σκαλοσιά.
1: Μωρή.
0: Στο γήπεδο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και τελικά, επειδή είναι πολύ, πολύ μικρό το γήπεδο, ναι, και η σκαλοσιά έφτανε στους 50 πόντους από τη γραμμή, την ξέστησα. Πήγα στα σκαλοσιά κανονικά για να πάω ψηλά την κάμερα.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
0: Είναι επικίνδυνα.
1: Εσύ επικίνδυνα.
0: Ναι. Είναι επικίνδυνα. Οπότε
1: όχι,
0: δεν
1: να κάνω δημοσιογραφικά στον συνάδελφο, παιδιά, κρίμα. Δεν γίνεται να ρισκάρει έτσι.
0: Επικά πράγματα έχουμε κάνει. Επικά. Δηλαδή είναι.
1: Έχω κρεμαστεί, λέει, σαν του Ρουβά από πάνω.
0: Για το τι έχουμε κάνει για να δείξουμε παιχνίδια, έχουμε κάνει επικά πράγματα.
1: Θυμάμαι σε σπίτια, σε μπαλκόνια.
0: Στη Λέρο είχαμε μια φορά, δεν είχε ρεύμα εκεί που είχαμε πάει στο γήπεδο, στο ποδοσφαίρο, και είχαμε τραβήξει μια μπαλαντέζα
1: 48
0: μέτρα. 120
1: μέτρα. 120
0: μέσα από το δρόμο περνούσε. Περνούσε μπαλαντές μέσα από το δρόμο, το καλώδιο.
1: Υπάρχει τόσο μακριά μπαλαντές.
0: Είχαμε συνδέσει 2-3 εκεί για να έρθουμε.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι κοντάφτει κάποιος, λέει, και τραβάει το και βγάζει το.
0: Δεν είχε δημοσιογραφικά στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο. Το κάμεραμάν μου ήταν πάνω σε ένα τραπέζι στο κέντρο του γηπέδου, η κάμερα, όρθιος πάνω σε ένα τραπέζι. Και εγώ δίπλα. Ναι. Με ένα σύρμα το μικρόφωνο και να ψιλοβλέπω και λίγο μην έρθει μπάλα προς τα πάνω μας.
1: Πώς να κάνεις έτσι κάλυψη αγώνα, δηλαδή όταν έχεις τα μάτια σου 14 για διάφορα πράγματα, πώς να βλέπεις και τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
0: Υπάρχει, θα το βρω να σου το δείξω. Υπάρχει το παιχνίδι, σίγουρα υπάρχει.
1: Λοιπόν, δεν έχεις γίνει viral.
0: Δεν με βλέπα κανείς, γιατί εμείς δείχναμε.
1: Δεν σε τράβηξε κανένα.
0: Δεν με τράβηξε κανένα.
1: Εντάξει.

0: Τώρα ξέρεις τι. Εμείς βέβαια έχουμε πολλά πανηγύρια έτσι κι αλλιώς. Αλλά σε οι Αθηναίοι, ρε παιδί μου, τον Αύγουστο το έχουν συνδυάσει τώρα με διακοπές και πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Με κάποιους φίλους μου μιλάω που να πάνε, θα πάνε αρκετή Ικαρία.
1: Εννοείται.
0: Η Ικαρία που έχει γίνει πια.
1: Δεν έχω πάει. Και Ικαρία δεν έχω πάει, αλλά δεν έχω πάει σε πανηγύρι.
0: Και εγώ δεν έχω πάει στην Ικαρία. Τώρα έχει γίνει, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει τη μοδό. Η Ικαρία γίνεται χαμός εκεί. Γίνεται χαμός. Θα πάμε.
1: Το καλύψουμε.
0: Ναι.
1: Το
0: καλύψουμε. Εμείς έχουμε σήμερα
1: γιορτή καλοκαιριού.
0: Με αυτή την καλέσθητη αφίσα με το καρπούζι που πρέπει να είναι τρίτη χρονιά που είναι η ίδια αφίσα. Και απλά δάζω τις ημερομηνίες. Δεν μπορώ, τα βλέπω, δεν μπορώ. Θα σκάσω μα δεν τα πω αυτά.
1: Μα αφού καλοκαιρί ήσουν καρπούζι, γιατί
0: μου,
1: να αλλάζει.
0: Εντάξει, το κάνω.
1: Βάλε άλλο καρπούζι.
0: Βάλ το μέσα στη θάλασσα. Να φαίνεται λίγο η θάλασσα, κάτι. Τα φύκια τη μαστιγαριού, ξέρω εγώ λέω.
1: Ένα καρπούζι πάνω στα φύκια.
0: Να κυλάει. Εντάξει, είναι η ίδια φύσα.
1: Ναι.
0: Είναι η ίδια φύσα. Εγώ τα βλέπω αυτά, να σου πω. Το ξέρεις, τα βλέπω αυτά. Τα παρατηρώ.
1: Είναι και κομμάτι της δουλειάς.
0: Τα παρατηρώ. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, γιορτή καλοκαιριού στο Μαστιχάρι. Πάντα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο αντίμαχος θα είναι εκεί, δυναμικός εκεί με
1: σουβλάκια. Υπέροχα σουβλάκια. Και πάντα κερνάνε, να ξέρεις.
0: Κάτι έχω δοκιμάσει, Φέτος να ξέρεις ότι ο αντίμαχος παίζει αλφα κατηγορία.
1: Έλα.
0: Παίζει αλφα κατηγορία, ανέβηκε η κατηγορία ο αντίμαχος.
1: Ωραία,
0: και
1: μπράβο.
0: Να σου πω, αν σε φέρει ο δρόμος προς τα εκεί, θα σου ενημερώσω και το χειμώνα εδώ θα είμαστε,
1: ναι.
0: Τα λέμε. Ότι στα ψησίματα που κάνει ο αντίμαχος κατά τη διάρκεια των αγώνων, το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, πέρα από τα σουβλάκια, έχει και λουκάνικο, έχει και παϊδάκια. Να ξέρεις δηλαδή. Είναι απέναντι από τα δημοσιογραφικά εντελώς. Αν έρθεις καμιά φορά και πας απέναντι, φέρε και σε εμάς.
1: Εντάξει.
0: Όχι, οι άνθρωποι είναι μια χαρά, είναι ok. Λοιπόν, η γιορτή καλοκαιριού, καλό θα είμαστε να πάμε εκεί, να διασκεδάσουμε, να στηρίξουμε και τον σύλλογο και τον αντίμαχο και γενικότερα όσα κάνουν οι άνθρωποι στο Μαστιχάρι που σίγουρα τους αξίζουν πάρα πολλά μπράβο, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δραστηριοί.
1: Φέτος είναι και τα 100 χρόνια Μαστιχάρι, έχει γίνει χαμός με τις εκδηλώσεις.
0: Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ δραστηριοί άνθρωποι εκεί και καλό θα είναι να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Και τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε αύριο Κυριακή από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα ΚΟ μουσικοχορευτική παράσταση, εννοείται, στο νησιόν το Αγέρι, στο 7ο Δημοτικό. Συγγνώμη, τραγούδια και χορή. Ορίστε.
0: Το 7ο που είναι, θύμισέ μου.
1: Απέναντι από τη Vodafone.
0: Α, στο Λύκειο το. Υποκράτους. Στο Υποκράτου του Λύκειου, δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι το 7ο εκεί.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και είναι τραγούδια και χορή από Χίο, Λέσβο και Λίμνο. Να δούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Έχουμε χορτάσει σιά σούστα, ροδίτικα και.
0: Χίο,
1: Λέσβο και Λίμνο.
0: Μυτιλίνη,
1: ναι.
0: Καλό. Καλό, εντάξει. Πρωτότυπο βασικά.
1: Ναι.
0: Διαφορετικό. Διαφορετικό, οκ. Okay. Ωραία. Εντάξει, θα έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και καλλιτέχνη σιγά σιγά που έρχονται μέσα στον Αύγουστο. Γενικότερα, έχουμε πράγματα να.
1: Παντελή Θαλασσινό τη Δευτέρα και η Βιολέτα Ίκαρη. Η οποία είναι από την Ικαρία. Το Ίκαρη δεν είναι το κανονικό τη επίθετο.
0: Και το έκανε η Ικαρία.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας τώρα, αλλά μου ήρθε.
0: Συγγνώμη, αλλάζει το επίθετο και το κάνει η Ικαρία.
1: Ναι, γιατί γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ικαρία. Ναι. Ωραία. Το επίθετο της το κανονικό είναι λίγο περίεργο. Δεν το θυμάμαι, αλλά είναι κάπως περίεργο.
0: Ναι. Έτσι. Οκ, το δέχομαι.
1: Δεν έχουν όλοι το δικό σου ωραίο επίθετο.
0: Πίτσι.
1: Πίτσι.
0: Ιταλικό μπορεί να είναι.
1: Πίτσι. Γιώργιο Πίτσι.
0: Μαφιόζο τη Νάπολη, ξέρει. Έπια τα κιλάκια μου και λίγο άσβεστο, το ξέρεις.
1: Θα σου πήγαινε το καπελάκι, το ξέρεις.
0: Μαύρα ρούχα.
1: Κουστούμι, ναι.
0: Μαύρα όλα, κατά μαύρος.
1: Καλά το πας.
0: Λοιπόν, Κλέο μου, φτάσαμε
1: καλά
0: στο
1: μας
0: τέλος.
1: Ήτανε.
0: Καλά μας ήταν και
1: σήμερα. Εντάξει, σταματήσουμε πια να μιλάμε.
0: Καλά μας ήταν. Να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους. Πολύ πιθανόν, η επόμενη εκπομπή είναι τελευταία για τον Αύγουστο. Θα σας ενημερώσουμε.
1: Θα έχουμε και εμείς ενημέρωση για να ενημερώσουμε και εσάς.
0: Να ξεκουραστείτε και εσείς από εμάς.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
2: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλειών 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.

0: για τους πληγέντες. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα οι αρχές σε Αττική και Εύβοια λόγω ακραίου κινδύνου κατηγορίας 5 για εκδήλωση φωτιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας οδηγός νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με σύγκρουση δύο φορτηγών που έγινε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο 123ο χιλιόμετρο. Ομαλά γίνονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Απέσυρε το σχέδιο για συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ο Τζιάννι Ινφαντίνο μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Σε ανακοίνωση, το πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι σκοπός ήταν και θα είναι πάντα η ενότητα και η βελτίωση. Ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει. Σημείωσε ότι η πρόθεσή του είναι να συνδέσει και πάλι όλες τις συνομοσπονδίες για το κοινό καλό του αθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, το υποσχεθήκαμε, το βρήκαμε. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές ενεργοποιήθηκε. Διασώστες αναζήτησαν εγκλωβισμένα ζώα σε αυλές και σε εξοχικές κατοικίες. Στα Βίλια λειτουργεί σταθμός υποδοχής. Να σας πω ότι συγγνώμη, είναι η τηλεφωνική γραμμή 1400, αυτό έψαχνα. Είναι συνέχεια σε ετοιμότητα. Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά με ζώα. Θα σας πω τη συνέχεια λίγο αργότερα για να σεβόμαστε λίγο το χρόνο των δημοσιογράφων, βέβαια, που είναι στο μέτωπο. Βέβαια. Πάμε να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, τη Βίκη Καλοφωτιά, από την τηλεόραση του Sky. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ξέρω ότι είσαι στο Πόρτο Γερμανό, συγγνώμη, και έχει καταγράψει από το πρωί λίγα από τι προσπάθειε των πυροσβεστών να περιορίσουν κάπως τη φωτιά.
1: Καλησπέρα Μαριτίνα και Ρίτσα. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό από νωρίς το πρωί. Τώρα είμαστε στην επαρχιακή οδό λεποχωρίου Βιλίων, όπου μένεται ακόμη φωτιά και έχοντας δυστυχώς παρθένο δάσος. Πριν από λίγη ώρα είχε μήνυμα του 112 προκειμένου να εκκαινωθούν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Αυτή τη στιγμή κατάσταση, ναι, σωστά, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Καθώς οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει ούτε λεπτό από το πρωί, είναι θυελώδεις, σπρώχνουν τις φλόγες προς τα Βίλια και άλλους οικισμούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί 8 σπίτια, ενώ οι φλόγες λόγω των ισχυρών ανέμων προκαλούν και συνεχώς νέες αιστείες.
0: Εδώ και αρκετοί. Ναι. Δίκη, αυτή την ώρα και από το πρωί, αλλά είπα μήπως έχει αλλάξει κάτι, πετάνε ένα αέρια μέσα ή είναι ακόμη απαγορευτικό?
1: Δυστυχώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει να επικυρούν, καθώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Λόγω των εθελοντών ανέμων. Ωστόσο, από το πρώτο φως και της ημέρας

0: έχουν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε λίγα λεπτά. Ζώα έχουν καεί. Ωστόσο, αυτό που λέμε και θα αναλύσουμε από το πρωί, κρατάμε, είναι το πολυτιμότερο όλων, ότι μέχρι στιγμής, και αυτό ευχόμαστε να συνεχιστεί έτσι, δεν έχει καμία απολύτως ανθρώπινη ζωή. Και φυσικά οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.
1: Βίκυ, η εικόνα που έχεις εσύ, είσαι τόσες ώρες εκεί στο μέτωπο, είναι ότι το μέτωπο έτσι όπως το βλέπεις, γιατί δεν υπάρχουν προφανώς τα πτυτικά μέσα, επεκτείνεται. Έχεις την εικόνα ότι επεκτείνεται έτσι όπως μας το λες, δηλαδή φτάνοντας προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, πάει από την άλλη πλευρά ουσιαστικά.
0: Επεκτείνεται όσο περνάει η ώρα όλο περισσότερο.
1: Ανοίγει δηλαδή, να το πω έτσι, ανοίγει το μέτωπο, αντί να κλείνει, ανοίγει από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Ανοίγει, απλώνεται, ουρανός, τι να σας πω, μπορούσα να σας μεταφέρω τώρα την εικόνα, δεν μπορείς να διακρίνεις τίποτα, είναι τόσο θολό το τοπίο, τόσο θολό, οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει ούτε στιγμή, αποπνικτική ατμόσφαιρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τι να πω. Παραπέμπει όλο το σκηνικό σε εικόνες αποκάλυψης, πραγματικά.
1: Τι να πούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι φοβερά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Βίκυ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν η Βίκυ Καλοφωτιά, συνάδελφος από το Sky.

0: Σταθμός υποδοχής ζώων, λοιπόν. Επιστρέφω στο γήπεδο Βιλίων. Όλα αυτά έγιναν σε συνεργασία με το Δήμο Μάνδρας ή Δηλίας. Εκεί μεταφέρονται τα ζώα που απομακρύνονται από τις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν, να εξεταστούν και να φιλοξενηθούν προσωρινά με ασφάλεια.
1: Αν έχουν τσίπ, αν είναι τελείως αδέσποτα, γιατί πρέπει να βρεθούν και οι ιδιοκτήτες.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Παγώνης έκανε πολλή δουλειά, μαζί όμως με την ομάδα της Dogs Voice που ανέλαβε όλα αυτά και πολλούς εθελοντές που έφτασαν εκεί, μεταφέροντας και κλουβιά μεταφοράς, τροφές, νερά, γιατί όλα αυτά τα πλασματάκια θέλουν και κάποια φροντίδα μέχρι να εμφανιστούν οι άνθρωποι.
1: Αν έχουν ιδιοκτήτες, γιατί ξέρεις, καμιά φορά το έχουμε δει σε πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια. Βρίσκουν, εντοπίζουν διάφορα ζώα. Τα μεταφέρουν σε ειδικούς χώρους, σε αυτούς τους χώρους που λες εσύ, στάθμευσης με νερά κτλ. Τα οποία τους μένουν.
0: Φυσικά.
1: Μένουν ζώα, δηλαδή δεν τα ζητάει κανένας. Υπάρχουν πάρα πολλά ζώα, δεκάδες ζώα που μένουν έτσι.
0: Ελπίζω αυτό να έχει αλλάξει τώρα με όλα αυτά τα τσιπάκια και τέλος πάντων ότι πολύ σωστά προβλέπεται να γίνεται πια για τα κατοικίδια μας και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μια φυσική καταστροφή η ευκαιρία να απαλλαγείται από ένα κατοικίδιο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μήνα, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί.
0: Καλημέρα,
1: είπα, αλλά μας πήρε η ώρα. Έχω φτάσει μεσημέρι. Όταν ξεκινάς πρωί και σε βρίσκει το μεσημέρι, χάνεις και λίγο την ώρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλό μήνα και καλή δύναμη, γιατί η πρωτομηνιά μας βρήκε σε μια κατάσταση και δημοσιογραφικής έκτακτης ανάγκης. Το μείζον βέβαια είναι ότι για να μην καταστούμε και μελοδραματικοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι, να πούμε ένα καλό κουράγιο σε όλους, αλλά να υπενθυμίσουμε κάτι πολύ απλό που δεν χρειάζεται ούτε φλιαρίες ούτε βερμπαλισμούς. Σε αυτόν τον τόπο αλλά και σε κάθε γωνιά της γης οι πυρκαγιές αυτού του τύπου με τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης σβήνουν το χειμώνα. Όχι το καλοκαίρι,
0: έτσι.
2: Κυρία Μπιζογόλου και κυρία Ζαχριάδου. Ας μην λέμε πολλά λόγια. Ας φροντίσουμε για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να μην τους θυμόμαστε μόνο την ώρα της κρίσης, αποδίδοντας μεγαλοστομίες και χύνοντας κροκοδίλια δάκρυα. Οι αποφάσεις παίρνονται σε νεκρό χρόνο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα να υπάρχει η ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Να παίρνονται όμως, να παίρνονται, κύριε Γιαννούλη, γιατί υπήρξε η δυνατότητα, υπήρξαν τα χρήματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε αυτή την...
2: Κυρία Ζαφυριάτου, δεν θέλω να το κάνω αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά το 2019 προσελήφθησαν 4.200-8.000 μάτια νέων επιστημόνων σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής για να προστατεύουν, να υποπτεύουν και να παρακολουθούν

0: βρεθούν είτε σε μεγάλες πόλεις είτε σε μεγάλα δάση της χώρας. Και όταν έληξε το πρόγραμμα θεωρήθηκε σπατάλη, και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν και νέοι επιστήμονες βρέθηκαν είτε στον δρόμο προς το εξωτερικό είτε σε σεζόν στα νησιά. Δεν θέλω να φορτίσω.
1: Άρα λέτε το θέμα είναι η πρόληψη, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γιάννου. Δηλαδή η πρόληψη δηλαδή στις διαδικασίες πριν φτάσουμε στη φωτιά, πριν ξεσπάς.
0: Η πρόληψη, να σας πω κάτι. Ειλικρινά δηλαδή δεν είναι η ώρα να βάλουμε κομματικά προτάγματα και κομματικά συμπλέγματα ή κομματικά σύνορα. Αυτό που λέω ότι χρειάζεται εθνικό σχέδιο με πολύ έντονο το στοιχείο της συνένεσης αλλά και της επιστημονικής επάρτειας και τεχνογνωσίας, όπως ήταν η μελέτη Γκρίνμαν που προέκυψε μετά από μια τραγωδία στο μάτι, που ήταν το πρώτο ηχηρό και τραγικό χτύπημα το πώς επιδεινώθηκε η κλιματική κρίση με πυροθύελες που δεν μπορούσε να διανοηθεί κανένας, πέρα από τις πολιτικές ή διαχειριστικές ευθύνες που αποδόθηκαν για τη δικαιοσύνη. Εάν δεν ομονοήσουμε ότι ξεπερνά τα όρια μιας κυβερνητικής θητείας και των κομματικών συνόρων αυτή η υπόθεση, που θα το επέκτηνα και στο νερό και στην ενέργεια και στη δημόσια παιδεία και στην δημόσια υγεία, θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια θα ρωτάτε εσείς ως απόλυτα δικαιολογημένα εκπρόσωποι της κοινής νόμης στη δημόσια συζήτηση, τα ίδια θα λέμε και εμείς, το λέω με την ιδιότητα του πολιτικού, ως εκπρόσωποι της πολιτικής και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Mm. Και δεν θα προχωράει το παραμικρό. Και θα καίγονται άνθρωποι, περιουσίες, δάση, ζώα. Θα έχουμε σαν συνήθεια πλέον. Δεν θέλω να γίνει συνήθεια αυτή η καταστροφή.
1: Ναι, να μαθαίνουμε να ζούμε, λέτε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ότι μαθαίνουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση, με τις τεράστιες πυρκαγιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεδομένο.
1: Να το θεωρούμε δεδομένο. Βέβαια, μέχρι να φτάσει στην πόρτα μας γίνεται αυτό, κύριε Γιαννούλη.
2: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται πάντα. Μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές μέχρι που θα φτάσει στην πόρτα μας.
0: Θα το πω και με στοιχεία αυτοκριτικής. Πάντα η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Αν δεν έχει ζήσει αυτή την τραγωδία του να βλέπεις τους ανθρώπους σου να καίγονται, να χάνονται, την περιουσία σου να καταστρέφεται, λες πολλά και εύκολα λόγια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Στην περίπτωση όμως της πολιτικής ευθύνης και της κυβερνητικής ευθύνης, δεν είναι η ώρα την απώλεια να τηρούμε ενός λεπτού σιγή, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να τους λέμε είστε η πληγή του πυροσβεστικού σώματος. No. Δεν το προσωποποιώ. Ας κάνω την υποχώρηση να πω ότι θεωρείται μια οριζόντια προτροπή προς όλους μας.
1: Και έτσι ας το αφήσουμε εκεί. Όπως λέτε και εσείς, τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη μέρα και η σημερινή μέχρι το βράδυ και δεν εξελίσσονται και καλά τα πράγματα.
0: Και δύναμη, το λέω πραγματικά με όση ειλικρίνεια μπορεί να διαθέτει ένας πολιτικός. Το μόνο που έχω να πω είναι καλό κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους.
2: Να πάμε έτσι πολύ πολύ επιφανειακά, γιατί δυστυχώς σήμερα η μέρα δεν ενδείκνεται για πολιτικές συζητήσεις. Επειδή όμως το κόμμα σας κάνει...
0: Να σας πω μια πολιτική συζήτηση που ενδείκνεται σήμερα.
2: Παρακαλώ.
0: Είναι το ζήτημα του νερού που διαχειριστήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, των υδατικών πόρων και
1: το νομοσχέδιο, λέτε, που πλέον είναι νόμος, πέρασε με 157,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι εκεί η φύση έχει κάποιους κανόνες. Η φύση μπορεί να καλύψει τα κενά, δεν μπορεί να καλύψει τα κενά της ιδιοτέλειας και της παραβίασης κάποιων φυσιολογικών και λογικών κανόνων. Δεν μπορείς να διαχειριστείς το νερό έχοντας ως στόχο πώς θα κερδίσει κάποιος 5 ευρώ παραπάνω. Δεν μπορεί να έχει φύγει από τη λογική μας την πολιτική ότι το νερό δεν αποτελεί μόνο δημόσιο αγαθό, αποτελεί δημοκρατικό δικαίωμα.
1: Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι το υπάρχον σύστημα επί της ουσίας διαχείρισης νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Αυτό δεν είναι αλήθεια ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια του συστήματος διαχείρισης νερού?
0: Απόλυτη. Και επειδή ήμουνα και εισηγητής στο νομοσχέδιο, γι' αυτό επιμένω. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Παπασταύρου ότι δεν μπορεί το νερό να το διαχειρίζονται 735 φορείς, που είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα όμως που είναι βιωματικό, είναι γεγονός. Δεν είναι πολιτική φαντασία ή μυθοπλασία. Υπάρχει μια περιοχή στην Θεσσαλονίκη, ο πρώην Δήμος της Μυκδονίας, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, που οι βρύσες στάζουν δηλητήριο, νερό με βαριά μέταλλα. Mm-hmm. Το 2022, τι μας λέει η κυβέρνηση τώρα, θα συγχωνευτούν όλες αναγκαστικά οι δημοτικές επιχειρήσεις.
1: Για να μην υπάρχει διάσπαση και.
0: Υπό την σκέπη τη ΔΕΙΑΠ και τη ΕΙΑΤ, οι οποίες μπορεί να έχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο και στη μετοχική του σύνθεση κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες που θέλουν κερδοφορία από αυτή τη διαδικασία του νερού, κάτι που δεν γίνεται. Λοιπόν, το 2022, στα πρότυπα, είναι η μικρογραφία της εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου, απευθύνθηκε ο Δήμος Αριοκάστρου στην ΕΙΑΤ. Υπογράψαν ένα μνημόνιο, γιατί οι άνθρωποι από τότε και μέχρι τώρα, για να πλύνουν το πρόσωπό τους, χρησιμοποιούν αφιαλωμένο νερό. Οι βρύσεις που είναι από γεωτρήσεις.
1: Πόσα χρόνια είπατε, γίνεται αυτό, πόσα χρόνια?
0: Αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Το 2022, ο Δήμος αποφάσισε να απευθυνθεί στην ΕΙΑΤ, στη Θεσσαλονίκη. Τον οργανισμό που τώρα μας λέει η κυβέρνηση ότι σε 9 μήνες θα σχεδιάσει μια πλήρη αναδιοργάνωση και ορθολογική διαχείριση του νερού. Και υπογράφουν ένα μνημόνιο για να σταματήσουν οι άνθρωποι. Απαγορεύεται διαροπάλου να το χρησιμοποιήσουν για να ποτίσουν τον μπαχτέ τους, τα ζωάκια τους, να πληθούν. Είναι με βαριά μέταλλα το νερό που τρέχει στα σπίτια 10.000 ανθρώπων, 10.000 οικογενειών, κυρία Μπιζόγλου και κυρία Δαχτυλιάδου. Και υπογράφεται το μνημόνιο το 2022 μεταξύ του Δήμου και της ΕΙΑΤ για να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομές, δίκτυο. Να το αναλάβει η ΕΙΑΤ.
1: Μελέτη πρώτα και μετά όλα αυτά είναι υλοποίηση.
0: Το 2022 προκάλεσα τον Υπουργό και η απάντηση ήταν ναι, έχετε δίκιο περίπου. Από το 2022 έως το 2026 το μνημόνιο αυτό όχι μόνο δεν προχώρησε, δεν υποβλήθηκε ούτε καν στα σχέδιο. Η ΕΙΑΤ σήκωσε τα χέρια.
1: Άρα λέτε πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αναλάβουν κάτι πολύ μεγαλύτερο αν δεν μπορούν να κάνουν το νερό του Ωραιοκάστρου, αν δεν μπορούν να ρυθμίσουν αυτό.
0: Μπορούν να αναλάβουν κάτι μεγαλύτερο αν υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Και το λέω απλά σε τα λιράκια. Να έχουν τη συνένεση των δημοτικών αρχών, γιατί είναι τα πολιτικά πρόσωπα εγκύτερα στις αγωνίες και τα προβλήματα του τόπου. Mm-hmm. Και το δεύτερο, στο νομοσχέδιο λέει δίνουμε 9 μήνες για να σχεδιαστεί αυτό που θα έπρεπε να είναι το κυρίως αντικείμενο του νομοσχεδίου. Δηλαδή αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι όχι να μην γίνει τίποτε. Αλλά δεν μπορείτε να έρχεστε με μια έκθεση ιδεών, όπως συνέβη και στο νομοσχέδιο για τον πολιτισμό, και να λέτε ότι κάνουμε την αναγκαστική συγχώνευση, δηλαδή απαλωτριώνουμε αναγκαστικά τις δημοτικές επιχειρήσεις κάτω από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ, σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, όχι σε όλη τη χώρα. Αλλά σε 9 μήνες θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι προγραμματισμό. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Και να λένε οι άνθρωποι ότι ξέρετε. Η τεχνογνωσία η δική μας και τα έργα τα δικά μας που έγιναν, τα οποία και αυτά απολουτριώνονται. Δηλαδή, η ΔΑΠ και η ΙΑΦ παίρνουν μόνο το ενεργητικό και τις ζημίες τις αφήνουν ως χρέη στους Δήμους. Οι δημοτικές επιχειρήσεις είναι οι μόνες επιχειρήσεις που στην ενεργειακή κρίση της εσχροκέρδειας δεν βοηθήθηκαν ούτε με ένα ευρώ.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια κουβέντα.
0: Δεν τα λέω ως κομματικό δογματισμό.
1: Όχι, μα είναι και πολύ πρόσφατο. Μόλις εχθές έγινε αυτό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
0: Αντιπολιτεύομαι για να αντιπολιτεύομαι.
1: Να πούμε και μια κουβέντα για την επιχείρηση ανασυγκρότησης του κόμματος, πώς βρίσκεται, πού είναι, πώς προχωράει, να πούμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε, κύριε Γιαννού.
0: Πάει πολύ καλύτερα, κυρία Μπιζόγλου και κυρία Ζαφυριάδου, την πορεία ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι το στά, εκεί έχετε βάλει τον πύχη.
0: Όχι, αστειεύομαι.
2: δεν πρόλαβα να δουν πρώτη το πράτο του Νίκου Κωτιά και τους οικολόγους πράσινους μάλλον.
0: Πάει καλύτερα. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική αναγκαιότητα στην κεντρική πολιτική σκηνή από την σαφήνεια, τις καθαρές κουβέντες και τους καθαρούς στόχους. Δεν μικρομεγαλίζουμε, δεν είμαστε βερμπαλιστές, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά έχουμε υποχρέωση να υπάρχει ένας πολιτικός χώρος που έχει ιστορία. Ιστορία σημαίνει άνθρωποι και προσπάθειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για παράδειγμα, στην κοινωνική μάχη που δόθηκε για το νερό από το 2014, ήταν πρωτοπόρος. Δεν ζούμε με την ιστορία μας και το παρελθόν μας, όπως κάνουν κάποιοι απόμαχοι της πολιτικής ή της ζωής. Προγραμματίζουμε πράγματα και παρουσιάζουμε πράγματα πολιτικά για το μέλλον, που βρίσκονται και σήμερα στη δημόσια συζήτηση. Για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για το αγαθό του νερού, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την τεχνητή νοημοσύνη, ξανααποκτήσαμε πολιτικό λόγο και νιώθω και εύχομαι η εσωστρέφεια ως χαρακτηριστικό να έχει φύγει αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εμάς.
2: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
0: Είναι πάντα να επιστρέψει. Έχουμε μια τάση σε αυτό.
1: Είναι DNA, είναι θέμα DNA, τι γίνεται.
0: Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ καλά νέα να σας μεταφέρω. Υπήρχε ένας άνθρωπος από ένα κλιμάκι του ΔΔΕ, ο οποίος προσπαθούσε να αποκαταστήσει το δίκτυο στην Αργολίδα, στα Φίχτια. Εκεί είχε ένα σοβαρό ατύχημα, γιατί καταπλακώθηκε από δέντρο. Είναι καλά ο άνθρωπος, μεταφέρεται να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες ή όποια βοήθεια απαιτείται, για να λέμε για αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν και αυτή μια τεράστια προσπάθεια. Είπαμε πριν για την κακή συντήρηση του δικτύου, για την οποία όμως δεν φταίνει εκείνη, δεν παίρνει εκείνη τις αποφάσεις. Οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά από μια καταστροφή ρεύμα στην περιοχή, και φαίνεται ότι ήταν το δέντρο αυτό πια πολύ καμένο και δεν κατάφερε να στηριχθεί στο κορμό του. Τώρα έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αιγιάλια, που φαίνεται ότι και εκεί είναι πολύ μεγάλο το εύρος της φωτιάς.
1: Αλλά όμως, εκεί όμως έχουμε
0: από αέρος να πραγματοποιούνται ρήψεις, και αυτό φαίνεται ότι είναι τέλος πάντων πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθεια να ανακοπεί η φωτιά.
1: Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα τα αέρια μέσα. Είναι μέρα, υπάρχουν ώρες. Και εκεί ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο στην Αιγιάλια. Κυριολεκτικά ο καπνός είχε καλύψει όλο τον ουρανό. Αλλά και εκεί είχαμε ντόμινο από 112 για κενώσεις περιοχών. Αλλά εάν πετάξουν τα αέρια μέσα, που πετάνε όπως λέει η Μαριτίνα και το βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αυτό είναι κάτι καλό, θα βοηθήσει τουλάχιστον, αυτό υποθέτουμε, ή αυτό έχει δείξει η εμπειρία, η ιστορία μέχρι τώρα, ότι εκεί τα αέρια μέσα δίνουν τη μεγάλη μάχη.
0: Έχουμε και νέα φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων.
1: Αλλά και άλλοι.
0: Και εκεί, τώρα το μεσημέρι ξέσπασε. Και εκεί όμως σηκώθηκαν αμέσως 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, και ελπίζουμε ότι θα περιοριστεί πάρα πολύ σύντομα, γιατί ήταν πολύ άμεση κινητοποίηση. Ήταν πάρα πολύ άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων.
1: Ο Πάνος λέει, μας έχει στείλει ένα μήνυμα, για δες το πιο πριν, θα το βρω κιόλας. Λέει, δεν έχουμε διαβάσει. Θα το δούμε, Πάνο, δεν το έχω δει.
0: Όχι,
1: το μήνυμα.
0: Είναι πολλά
1: σου
0: που δεν έχουμε διαβάσει.
1: Δεν τα έχουμε δει όλα, μην νομίζεις. Δεν υπάρχει. Είναι πολλά τα μηνύματα και είναι καλό για μας αυτό. Να πω για τη μαύρη μου αλήθεια. Σας ευχαριστούμε, είναι πολύ σημαντικό.

Και ο Γιάννης λέει από το ταξί, λέει: παιδιά, μήπως γνωρίζετε πόσους πυροσβέστες θα μπορούσαμε να προσλάβουμε αν δεν δίναμε αυξήσεις σε Μητροπολίτες, ή μήπως είναι υπέρτατος λαϊκισμός η ερώτηση. Καλημέρα, Γιάννη.

0: Κάθε φορά που βλέπω τη Ρίτσα να βάζει τα γυαλιά τη, φοβάμαι. Με βλέπετε που.
1: Ναι, παγώνει.
0: Παίρνω το σοβαρό, μου λέει: Χίγο θα με καταγράφει Φράω, τώρα να μα βρει καμία συμφορά.
1: Αν τα γυαλιά σκέφτηκε τέτοια, ότι είναι τα γυαλιά μου, όχι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, είπε ο κύριο Γεωργιάδη χθε ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε όλοι.
1: Ναι, τα δικά μου είναι πρεσβειοποία δυστυχώ.
0: Και τα δικά μου από την μοιοπία δεν καταγράφουν, αλλά ναι. Οδεύω προς τα δικά σου σιγά-σιγά.
1: Ναι, δεν βλέπω. Εγώ δεν βλέπω. Αν δεν τα βάλω, δεν βλέπω τα γραμματάκια τα μικρά. Βλέπω πολύ μακριά, αλλά αυτά νομίζω δεν έρχεται μόνο του που λένε. Έρχεται σιγά-σιγά με τα χρόνια. Όσο και να μην θέλω να το παραδεχτώ, δεν μπορώ να δω. Δεν μπορώ να δω διαφορετικά.
0: Το θέμα είναι να μην μας καταγράφεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν σε καταγράφω. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Δεν σε καταγράφω.
0: Ενώ τέτοια βούληση να δει την ενδιαφέρουσα ζωή μου.

0: Real FM.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εδώ και 50.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο Αίγιο. Το μέτωπο κατευθύνεται προς τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιάγη, Θεόδωρη και Λιδωρίκη. Επιχειρούν αυτή την ώρα και ένα αέρια μέσα. Κλειστή είναι σήμερα η Λόφυλη Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ομαλά γίνεται σήμερα ο απόπλους των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερωθούν για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου. 33 σε Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, 33 και στο Αίγιο.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από τα Διόδια Ελευσίνας έως τα Μέγαρα. Καθυστερήσεις από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά.

0: Έχουμε πολλές ώρες να συστηθούμε. Με έντονη ρομαντική διάθεση παραμένει ο Αντώνης Μορτάκης. Σε εκείνον οφείλονται τα τραγούδια που ακούτε. Είναι η Εύη Βουγιουπιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Περιμένει να σας ακούσει και να καταγράψει τα μηνύματά σας. Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Μαρτίνα Ζαφυριάδου στα μικρόφωνα. Και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δύσκολη μέρα η σημερινή, αλλά δεν μπορούμε. Η πολιτική πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη και την αναλύουμε συνεχώς, γιατί έχουμε και αυτή την πυκνότητα των δημοσκοπήσεων. Άρα, πώς τα βλέπεις?
2: Και πρέπει να είναι η πρώτη φορά που 1η Αυγούστου συζητάμε πολιτικά πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ή μία από τις λίγες φορές, γιατί το έχουμε ξαναζήσει, αλλά πάρε χρόνια πίσω. Το θέμα αυτό. Εννιακομματική, πώς το βλέπετε εσείς τώρα αυτό?
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό που βλέπω είναι ότι περάσαμε από την περίοδο που κράτησε 3 χρόνια του απλώματος του πολιτικού τραχανά, αν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή της δημιουργίας πολλών κομμάτων στα αριστερά λόγω της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ και της δημιουργίας κομμάτων στα δεξιά λόγω της δύο παραγόντων, της μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας σε άλλα εκλογικά κοινά και της μετατόπισης των εκλογέων, δηλαδή των ψηφοφόρων, προς πιο συντηρητικές τοποθετήσεις. Οπότε δημιουργήθηκαν πολλά κόμματα. Τώρα την βλέπουμε ότι ο Τσίπρας έκανε το κόμμα, μαζεύει την αριστερά και η δεξιά θα μαζέψει όταν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Όταν ακούω όχι, αν πια έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, σωστά?
2: Νομίζω πως έχουμε περάσει από αυτό. Το κόμμα του κύριου Σαμαρά, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μέχρι να γίνει κάτι ποτέ δεν είσαι 100% σίγουρος, αλλά πόσο διαβάζω, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει, υποθέτω, κοντά στις εκλογές, γιατί έχουμε περάσει και από το, υποθέτω πάλι, από το αν θα κάνουμε εκλογές φθινόπωρο ή άνοιξη, πάμε για το τέλος. Πάμε για ένα μαραθώνιους ρυθμούς πριν.
1: Έφυγε αυτό το σενάριο, πάμε για το τέλος. Δηλαδή δεν παραμένει στο τραπέζι αυτό το φθινόπωρο καθόλου,
2: Κοιτάξτε, τα πάντα περιμένουν στο τραπέζι μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ βλέπω όμως ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και να ήθελε ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει κάτι.
1: Γιατί να βιαστεί.
2: Όχι, βλέπω ότι, ξέρετε, όταν δεν έχεις δεδομένο το κόμμα του κ. Σαμαρά να μετρηθεί, δεν ξέρεις τι ζημιά μπορεί να σου κάνει. Και εφόσον δεν ξέρεις τι ζημιά μπορεί να σου κάνει και είσαι στο 29, μπορεί να σε πάρει στο 26 απευθείας. Όταν είσαι στο 26, παλεύεις για το 25.
0: Εγώ ήθελα
2: γιατί να το κάνει τώρα και να μην γίνει μετά.
0: Ήθελα τη βοήθειά σας σε κάτι επίκαιρο. Δεν είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι τέτοιο πριν από τις φωτιές, αλλά επειδή το έχουμε ξαναζήσει μέσα σε καλοκαίρια προεκλογικά, δηλαδή που ακολουθεί η εκλογική χρονιά, είναι δυνατό τέτοια φαινόμενα να αλλάξουν την δημοσκοπική τάση από Σεπτέμβρη?
2: Εννοείται οι φωτιές.
0: Οι φωτιές, οι καταστροφές, οι φυσικές κτλ.
2: Κάθε κρίση η οποία υπάρχει είναι προφανές ότι επηρεάζει. Εάν ο κρατικός μηχανισμός δεν τα πάει καλά, είναι προφανές ότι ο κόσμος θα δει την κυβέρνηση ως υπέτεια γι' αυτό.
1: Ναι, οπότε, αλλά αν κινηθεί, έχει να κάνει με την απόδοση δηλαδή, του κρατικού μηχανισμού προφανώς και τις αποζημιώσεις.
0: Σωστά.
1: Το μετά, την επόμενη μέρα που λέμε.
0: Πόσο γρήγορα θα υπάρξουν αντανακλαστικά, ας πούμε.
2: Το να πάει καλά και να μην γίνει τίποτα δεν φαίνεται.
0: Εκεί
2: να πάει άσχημα.
0: Άρα δεν θα κερδίσει η κυβέρνηση αν τα πάει καλά, αλλά θα χάσει αν δεν τα πάει καλά ο κρατικός μηχανισμός.
2: Σωστά.
1: Περιθώρια συνεργασίας, γιατί βλέπουμε κατά καιρούς όλα τα κόμματα, όχι απλά βγάζουν εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Να εξαιρώσει το ΣΥΡΙΖΑ που πολλές φορές από την αρχή είχε κάνει προτάσεις για συνεργασία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σχεδόν κάθετοι στο θέμα συνεργασία. Αυτό έχει να κάνει για να μην δώσουν χαρτιά στους ψηφοφόρους, σου λέει, άμα είναι συνεργαστής, γιατί δεν συνεργάζεσαι πριν από τις κάλπες.
2: Άμα είναι ένα συνεργαστής, γιατί να ψηφίσω εσένα.
1: Ακριβώς.
2: Να ψηφίσω κάποιον άλλο.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι τα περισσότερα κόμματα δεν τα συμφέρει να πούν ότι θα συνεργαστούν, αλλά το τι λένε μέχρι την Κυριακή των εκλογών είναι ένα. Από Δευτέρα ξεκινάει άλλο όταν έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τα νούμερα στη Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνουν. Ο κόσμος θα πει συνεργαστείτε και εσύ τι θα πεις. Απ' τη μία θα πεις όχι εγώ δεν συνεργάζομαι και απ' την άλλη θα πει η Νέα Δημοκρατία όχι εγώ θέλω να πάω να γίνω αυτοδύναμος. Νομίζω οδεύουμε προς μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Δεύτερες κάλπες δεν βλέπετε δηλαδή?
2: Εξαρτάται από τα ποσοστά. Εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει 26-27%.
0: Τον πόνους δηλαδή.
2: Πώς να ζητήσει δεύτερες κάλπες?
0: Αν πάρει τον πόνους.
2: να πάρει τον πόνους, να πάρει 26-27%. Mm-hmm. Τι θα πει, δώστε μου, δώστε μου τη δύναμη για να πάρω 36, για να είμαι αυτοδύναμος, γιατί για να πας δεύτερη κάλπη σημαίνει ότι πας να ζητήσεις κάτι. Δεν ζητάς δύο μονάδες παραπάνω, ζητάς την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Μπορείς από το 26% να ζητήσεις αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα.
2: Να γυρίσει και boomerang.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Το πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες το βλέπετε, κύριε Πιστόλα. Τι θέλω να πω, σε παλιότερες εκλογές έχουμε δει να βγαίνουν τέρατα στη Βουλή. Δηλαδή υπάρχει μια οργή, δεν είναι μόνο η λογική της χαμένης ψήφου, υπάρχει οργή που οδηγεί σε πράγματα τα οποία...
2: Φαίνεται προς... Δεν πάμε σε μια περίοδο όπως ήταν το 12 με τόσο μεγάλη οργή. Πάμε όμως με τεράστιο βαθμό απογοήτευσης και με έναν θυμό.
1: Δηλαδή,
2: θα πάμε σε αλλαγές, αλλά δεν θα πάμε σε αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν από το πολιτικό σύστημα.
1: Θα διαταράξουν αυτό που λέμε, θα διαταράξουν το πολιτικό σύστημα, ναι, έτσι πως το καταλαβαίνουν.
2: Θα το αλλάξουν, ναι, αλλά δεν θα το κάνουν σε τέτοιο βαθμό. Δεν θα τον γκρεμίσουν.
1: Ναι.
2: Θα τον γκρεμίσουν συστημικά, ας το πούμε. Δηλαδή, έχοντας δύο πρώην πρωθυπουργούς μέσα στο παιχνίδι, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μαζεύουν ο ένας στη δεξιά και ο άλλος στην αριστερά, δεν θα έχουμε τις αλλαγές εκείνες τις οποίες θα βάλουν την χώρα σε περιπέτεια. Θα έχουμε σοβαρές αλλαγές, αλλά αλλαγές οι οποίες θα οδηγούν σε μια σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Κατανοητό.
2: Θα πρέπει να μάθουμε και οι Έλληνες ότι σταθερές κυβέρνησης δεν είναι μόνο οι αυτοδύναμες. Δεν είναι κακό να συνεργάζονται τα κόμματα. Καλό είναι.
1: Καλό είναι, ναι. Ναι.
0: Και αποχή, βλέπετε να μειώνεται η αποχή. Εγώ βλέπω ότι οι νέοι πια στρέφονται προς την επιστροφή στις κάλπες, αλλά μπορεί να είναι και αυτά τα παραμορφωτικά γιαγιά του ρεπορτάζ που μας οδηγούν.
2: Έχουμε δύο ειδών ατόμων που απέχουν. Είναι μάλλον ένα αυτοί που δεν μπορούν να ψηφίσουν. Εντάξει, ένα. Το ένα δεύτερο είναι αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν γιατί λένε είμαι ενάντια στο σύστημα, το σύστημα είναι ενάντια σε μένα, η ψήφος μου δεν έχει καμία απολύτως αξία, άρα δεν θα πάνε να ψηφίσουν ούτως ή άλλως, και είναι και αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν βρίσκουν κάτι να τους τραβήξει στην κάλπη, νομίζω με 14 κόμματα με το οποίο καλύπτουν τα πάντα, και αν μπει και ο κύριος Σαμαράς μέσα στο παιχνίδι θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει. Το τελευταίο κενό που υπάρχει είναι η αντιπροσώπευση των συντηρητικών στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αστών συντηρητικών. Οπότε, εάν μπει και ο κύριος Σαμαράς στο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν καλύπτεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά. Θα τα λέμε καλά. Έτσι κι αλλιώς στο δρόμο. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στιγμή. στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στο στούντιο για λίγα λεπτά ακόμη. Και είπαμε με τη Ρίτσα, μια και σας έχουμε καταπλακώσει την ψυχή από το πρωί με τις φωτιές που καίνε σε όλη τη χώρα, δεν το θέλαμε κι εμείς, να κλείσουμε λίγο διαφορετικά και να κατέβουμε λίγο εκεί στη Μεσσηνία, να συναντήσουμε την Ολυμπιονίκη μας, τη Φανή Χαλκιά, η οποία μας περιμένει, και τον κύριο Χιουρέα, τον Γιώργο Χιουρέα, είναι δήμαρχος Δυτικής Μάνης, γιατί γίνονται ωραία πράγματα εκεί κάτω. Μαθαίνουμε ότι έχετε έτσι λάβει μια πρωτοβουλία με στόχο να διαδώσετε το εφαγωνίζεστε. Θα μας πείτε εσείς τα περισσότερα, γιατί εμείς δεν είμαστε πολύ καλές στον αθλητισμό, εγώ τουλάχιστον.
1: Εγώ είμαι πολύ καλή στον αθλητισμό, παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη, εγώ είμαι παντελώς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και
1: καλό μήνα.
2: Και εμείς κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να χαιρετήσω και τον Δήμαρχο στην άλλη γραμμή. Το μυαλό μας βέβαια είναι στους ανθρώπους που πλήττονται και στους πυροσβέστες. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει άλλο γεγονός για μένα.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη στιγμή.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Είμαστε βέβαια εμείς σε προνομιακή θέση, ομολογώ, πολύ μεγάλη, στη Δυτική Μάνη. Και έχουμε δημιουργήσει, που καιρό τώρα το σχεδιάζαμε, το πρώτο West Money Streetball Festival 3-on-3 με πολλούς διαγωνισμούς, και είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου που συμμετέχουν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, έχουν δηλώσει συμμετοχή, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Χιουρέα, που παίρνει πρωτοβουλίες και δεν είναι σύνηθες να κάνεις κάτι στην καρδιά του καλοκαιριού που έχει τουρισμό, γιατί συνήθως, ξέρετε, με τους Δήμους έχω συνηθίσει όλα τα χρόνια να κάνουν για τους λοκάλ, οπότε χειμώνα, φθινόπωρο.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε είναι εξαίρεση, αυτό πραγματικά είναι πρωταθλητής και του το δίνω το μετάλλιο.
0: Να πούμε ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή για όποιον ενδιαφέρεται. Να μας πείτε λίγο και τις ώρες και τις προϋποθέσεις, πώς μπορεί κανείς να λάβει μέρος.
2: Έχουμε δηλώσει ήδη και από το site του Δήμου και από τα social, έχουν δηλώσει πάρα πολλές ομάδες συμμετοχή. Δηλώνουμε και σήμερα στο γήπεδο της Χαλικούρας, στη Στούπα Μεσσηνίας είναι, το γήπεδο της Χαλικούρας, στην άκρη της Στούπας, ένα υπέροχο τοπίο, δίπλα στη θάλασσα ακριβώς. Και σήμερα αυτοί που θέλουν να δηλώσουν έχουμε τελευταίες συμμετοχές μέχρι τις 6.30 ώρα το απόγευμα για τους ενήλικες και 5.30 για τα παιδιά, mm-hmm, στη γραμματεία της διοργάνωσης.
0: Και θα παίζετε μέχρι το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, βέβαια, και σήμερα και αύριο, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Το τρέχω ουσιαστικά με τον Νίκο τον Μπάρλο, πολύ γνωστό αθλητή παλέμαχο του μπάσκετ. Και είναι υπέροχη διοργάνωση και αλήθεια νιώθουμε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ και έχουν έρθει οι φίλοι.
0: Να μας πάμε λίγο και στον κύριο Χιουρέα. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, πώς και λάβατε αυτή την πρωτοβουλία?
3: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή και ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Φανή και για τα καλά της λόγια, αλλά και για την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει και πραγματικά έχει φέρει τόσο κόσμο στην περιοχή που έχουμε πάθει όλη πλάκα.
0: Και το Γιώργο Γεροντιβάκη, μου λένε εδώ οι πηγές μου εκεί κάτω στα μέρη σας.
2: Και το Γιώργο και το Γιάννη Μπουρούση.
3: Και με τον Γιώργο και με τον κύριο Μπουρούση θα έρθει. Ο Γιώργος είχε και φανταστικό χιούμορ που τον είχαμε συνηθίσει τα λίγο πιο σοβαρά.
0: Εκεί είναι ρόλος, εντάξει.
1: Είναι σημαντικό ότι κάνετε κάτι, αυτό που είπε και η κυρία Χαλκιά, είναι σημαντικό ότι το κάνετε κάτι όταν υπάρχει τουρισμός, δηλαδή δεν περιμένετε πρώτα να φύγουν οι τουρίστες και μετά να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκτός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε έχουμε τουρισμό, παρόλα αυτά θέλουμε κι άλλο, θέλουμε να έχει τουρισμό η Μάνη όλο τον χρόνο, θέλουμε να τη μάθει όλος ο κόσμος, της αξίζει να τη μάθει όλος ο κόσμος, είναι πεντάμορφο, το σημείο που γίνεται το φεστιβάλ μας είναι ίσως ένα από τα πιο ωραία γήπεδα στην Ελλάδα, είναι πάνω στη θάλασσα. Οπότε αξίζει πραγματικά όλοι να το επισκεφθούν.
1: Δίπλα στη στούπα, όπως μας είπε η κυρία Χαλκιάνα, που φαντάζομαστε ότι θα είναι μοναδικό το σημείο.
2: Ναι, να τελειώνει το 3-3, κάνουνε βουτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είμαστε εμείς εδώ κάτασπρες και οι δύο, αν μας δείτε σαν το γάλα.
2: Προλαβαίνετε.
1: Ναι, εμάς περιμένετε και να ξεκινήσετε, να το ξέρετε.
3: Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν δώσει συμμετοχή και οι γυναίκες.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι πιο δύσκολο, συνήθως πάνε οι άντρες, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια στον αθλητισμό οι γυναίκες
3: Έχουμε και μεικτές ομάδες.
1: Α, έχετε και μεικτές ομάδες.
0: Πάντως εδώ έχουμε το ένα μετάλλιο μετά το άλλο από χθες, με τις κορασίδες στο πόλο και μετά με την συγχρονισμένη την καλλιτεχνική κολύμβηση. Οπότε εντάξει, νομίζω έχουν πάρει τα πάνω τους και οι γυναίκες στον αθλητισμό.
2: Ο κύριος Μαρκός μας, συγγνώμη, εδώ είναι Μανιάτης, υποστηρίζει την ισότητα. Αυτό του το αναγνωρίζουμε ομολόγο. Οπότε πώς πρότεινε να έχουμε και μεικτές ομάδες και τη συμμετοχή των γυναικών. Είστε αξία.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία, και νομίζω είναι δεδομένη. Να είστε καλά.
0: Πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιάννη στο Άμστερνταμ που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Πουαρό, τον είδα κάπου, τον έχασα.
1: Στον Καλικέρι στο Μόναχο, έχει στείλει μηνύματα. Πολύ, πολύ συγκινητικά αυτά που μάθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι σας. Πολύ σημαντικό ότι είστε μαζί μας.
1: Η Κατερίνα, ο Θοδωρής, ο Λεωνάρντο, ο Ρέστης. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα,
0: Βαγγέλης
1: πάρα πολύ.
0: Ο Θεσσαλονίκη, τώρα τον βλέπω τον Βαγγέλη.
1: Ο Κώστας, ο Αριστοτέλης, νομίζω το διαβάσαμε. Είναι από τα λίγα που διαβάσαμε. Ο Παναγιώτης θα μας συγχωρήσετε όμως σήμερα, γιατί μας πήρε από κάτω η επικαιρότητα. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά με τέτοια επικαιρότητα όταν καίγεται η μισή Ελλάδα. Να ελπίσουμε ότι κάπως θα καταλαγιάσουν οι άνεμοι, ότι κάπως θα μας κάνει το χατήρι ο καιρός και ότι θα έχουν τη δύναμη και το κουράγιο οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να συνεχίσουν να επιχειρούν μέχρι να σταματήσει αυτό το κακό και ότι αύριο θα τα πούμε με καλύτερους όρους.
0: Μακάρι.
1: Εδώ πάντα από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Στις 11 το πρωί θα σας βρούμε ξανά αύριο με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Εγώ και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, ο Αντώνης Μορτάκης, η Εύη Βουγιουκλιώτη. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα να έχουμε. Να είναι καλύτερες οι επόμενες μέρες από τη σημερινή που είναι λίγο δύσκολη για όλους μας.
1: Θα αφήσουμε τον Αντώνη τώρα να σας αποχαιρετήσει μουσικά. Έτσι μόνο εκείνος ξέρει. Μας έχει ταξιδεύσει σήμερα με τις μουσικές. Άκυρες βέβαια λίγο, γιατί και εγώ είμαστε. Εμείς μαζί μέσα στο ρομαντισμό, αλλά τον αγαπάμε γιατί είναι τέτοιος τύπος. Μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Το πύρινο μέτωπο απειλεί και τον οικισμό της Ψάθας, ο οποίος εκενώθηκε το πρωί, ενώ στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Μεγάλη αναζωπήρωση σημείωσε η φωτιά στο Αίγιο και στάλει μήνυμα του 112 για τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Άλσος και Νερατζιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Φέτος έγινε μεγάλη αναβάθμιση σε όλη την υλικοτεχνική υποδομή πυρόσβεσης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Τόνισε ότι κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και θα ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Κλειστή είναι σήμερα η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Λαφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική εξασθένιση των πολύ ισχυρών ανέμων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το αργυρό μετάλλιο και την δεύτερη θέση κατέκτησαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν στον τελικό της Δικόπου ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Δούσκος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ελευσινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Κυριακή σήμερα, έτσι πιο χαλαρά, οικογενειακά. Και ο στόχος μου είναι να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την ηρεμία, να περάσουμε ένα ωραίο τρίωρο μέχρι τις 5. Σας έχω προσχεθεί ότι τη φετινή σεζόν, μία φορά το μήνα, συνήθως στα τέλη, η εκπομπή θα είναι διαφορετική, θα είναι μόνο μουσική, δεν θα βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Και θα προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Ποτέ μου δεν είχα κάνει αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και δεν το έχω κρύψει ότι το φοβόμουν. Το φοβόμουν διότι είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος ο πρόεδρος, που έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να απευθυνθώ πουθενά, το τολμώ σήμερα να ξεχωρίσω κάποια τραγούδια του, ελπίζω να σας αρέσουν, και είναι το πρώτο μέρος. Τον ερχόμενο μήνα θα κάνουμε και το δεύτερο μέρος. Και θα ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αναφέρομαι στο «Άπονη ζωή», το οποίο συνεργάστηκε με τον Ξαρχάκο και εκεί ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εκεί συστήθηκε στον κόσμο με τον Γρηγόρη Πηδικότσι. Και αμέσως μετά η «Φτωχολογιά», η ίδια συνεργασία με τη φωνή αυτή τη φορά του Στέλιου Καζατζίδη.

Και μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλες. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πολόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμιώτη.

Λευτέρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταλιά που λέει και το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και τον καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκι. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι. Τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

0: Real FM.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται στο Πόρτο Γερμενό στην Αττική καίγοντας σπίτια. Ενισχύονται οι δυνάμεις με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα εντολή εκένωσης δόθηκε για τη φωτιά που καίει πυκνό Πευκοδάσος ανατολικά της Ψάθας. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος καλούνται να απομακρυνθούν προς Βίλια. Μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στο Αίγιο, το μέτωπο κατευθύνεται προς τις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγιθεόδωρη και Λιδωρίκη. Επιχειρούν αυτή την ώρα και ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Φλόρινα και Εορδαία. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, ΑΕΚΑΡΑ, ξέρετε, γι' αυτό το λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη. Έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τις στήλη ματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει: εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει, είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούν Μαρινέλα. Απόψε σε θέλω, συνεργασία του Λευτέρη με το Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η Τάνια Τσανακλίδου μας τραγουδά τον Ανθρωπάκο σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου.

ζητήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασα πολύ ωραία. Ήμουν λίγο κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά ζήσα πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει χιλιάδες κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασα από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη, ταξιδρόμους, ιστορίες κλπ. Μίμης Πλέσσας και αμέσως μετά η βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετή από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράν όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό, τα πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούργια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

Στη συνέχεια, Μανώλη Μητσιά, κορίτσι με τα παντελόνια, το είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Λίνο Κόκοτο, συγγνώμη. Και αμέσως μετά, το Άχελιδόνι μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Real FM.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσάρι δοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
7: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 10 Αυγούστου ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
8: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
7: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
6: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Και ορδαία. Στους 67 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από το Μαρόκο που προσπάθησαν να διασχίσουν μαζικά τα σύνορα με την ισπανική πόλη Θέουτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι από τους 50.000, οι 48.300 έχουν ήδη επιστρέψει και οθελώς σε μαροκινό έδαφος.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησε η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Τα πήραν η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με την Μιλένα Κοντού στο διπλό σκίφ των γυναικών. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν στον τελικό της Δικόπου ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Στην έκτη θέση ήταν το τετραπλό σκίφ γυναικών με τις Μπούρμπου, Λυκομήτρου, Διαβάτη και Φίτσιου. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ. στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή στο Real FM στους 97 και 8. Όπως ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2. Θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει καλά μέχρι τώρα και όσο περνάει η ώρα η ομάδα θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του, πάρα πολλές συνεντεύξεις ήταν και τις βαριότανε από ό,τι έχει πει ο ίδιος, τι τον βαραίνει μέσα, τον έχει αποθυμένα. Και είπε ότι είμαι ένας χορτάτος άνθρωπος, δεν έχω λέει αποθυμένα. Η νοσταλγία για εμένα δεν έχει μόνο κάτι τρυφερό, είναι και παγίδα. Σημασία στη ζωή έχει να κοιτάς μπροστά. Ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Προφανώς και μετανιώνω και για πολλά μάλιστα. Ας πούμε για το γεγονός ότι δεν πήρα το πτυχίο μου στη νομική. Έφτασα μέχρι το τρίτο έτος, όμως δεν μπέλιαζα. Ήμουνα μακάκας, οφείλα να τελειώσω. Ένας άνθρωπος φτωχός όπως εγώ δεν επιτρεπόταν να τα παρατήσω. Δεν έγινα δικηγόρος, κύλιασα όμως και έγινα δημοσιογράφος και πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, όταν βλέπετε να κλαίω, τρομερό κομμάτι. Συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο εδώ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Στόλης Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το Φεγγάρι Πάνω Θέ μου σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Και θα ακούσουμε τώρα μια φωνή που για πολύ κόσμο έτσι φέρνει σε αυτό που λέμε Στέλιο Καζατζίδη. Αναφέρομαι, το καταλάβατε. Μιλάω για το σπουδαίο το Λεωνίδα Βέλη. Πολύ ωραία φωνή και μεγάλο κομμάτι του Αγάπη Ολοζήλια. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

ήρθε η ώρα για την Οδός Αριστοτέλους με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι ο μόνιμος δίσκος του 1974. Τραγούδησαν ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης ο Καλατζής. Ο Γιάννης ο Σπανός, που είχε βάλει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του δίσκου και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινε τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας. Αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά παντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία, και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

Ακολουθούν δύο κομματάρες και τα δύο του Μίμη Πλέσα. Το πρώτο με τη Μαρινέλα, Άνοιξε Πέτρα, και το δεύτερο θα πιω απόψε το Φεγγάρι με τον Γιάννη Πολόπουλο.

0: Real FM.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βά.

0: Σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. 3 ενεργά μέτωπα συνεχίζουν να καίνε σε πυκνό πευκό δάσος στο Πόρτο Γερμενό εν μέσω θυελωδών ανέμων. Εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σκάλωμα Φωκίδας. Μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Στους 67 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από το Μαρόκο που προσπάθησαν να διασχίσουν μαζικά τα σύνορα με την ισπανική πόλη Θέουτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ρωτήθηκε ποιητής ή στίχουργος. Και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος απάντησε: εγώ γράφω τραγούδια. Οι ταμπέλες δεν με αφορούν. Σημασία έχει αν υπάρχει ποιήση στο ποίημα ή στο στιχούργημα που είναι το τραγούδι. Εγώ έχω γράψει τραγούδια που έχουν πολλή ποιήση και αληθινή ποιήση. Όταν γράφεις ένα ποίημα, δεν δίνεις λογαριασμό στον αναγνώστη. Γράφεις ό,τι θες εσύ. Αυτό που γράφεις μπορεί να είναι χιλιάδες στίχοι, μπορεί και τέσσερις. Στο τραγούδι όμως έχεις απέναντί σου τον ακροατή. Και αυτό που γράφεις πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Δίνεις λογαριασμό στον απέναντί σου και θέλεις σε τούτο εδώ το πράγμα να του το φυτέψεις μέσα του. Εκείνη τη στιγμή. Και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Να βγαίνει το τραγούδι σε ένα κομμάτι χαρτί που να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και αυτό το τραγούδι να μένει αιώνιο. Ήμουν τυχερός διότι είχα πίσω μου πράγματα. Την κατοχή, την παγωνιά, την πείνα, τη γειτονιά. Ήμουν αυτό που λέει ο Ελίτης, από καλή γενιά. Και επιπλέον βγήκα στη δεκαετία του 60. Τότε που μύριζε άνοιξη ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ολόκληρη η Ελλάδα. Τι ωραία λόγια. Πραγματικά τι ωραία λόγια. Και τι ωραία τραγούδια που ακολουθούν. Σταμάτης Κόκοτας. Πες πως μ' αντάποσες, σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και μετά, εντάξει, κομματάρα με τον Ταλάρα. Έχω ένα καφενέ. Σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

0: Κόκκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα θεωρεί λιγότερα καλά από κάποια άλλα δικά του? Και λέει ο Παπαδόπουλος, μια ζωή διαβάζω. Ένας διαρκής αγώνας για μάθηση και εξέλιξη. Δεν νιώθω ότι έφτασα πουθενά, όμως κακά τραγούδια δεν έγραψα. Ό,τι χαράχτηκε στο χαρτί από το μολύβι μου είχε πολύ αγάπη. Τίποτα που έχει τόση αγάπη και αφοσίωση δεν μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έγραψα αυτό που ένιωθα. Από εκεί και πέρα ήμουν καλυμμένος. Αυτό μας λέει. Και έτσι πρέπει να το εισπράξουμε. Λοιπόν, βήκη μου σχολείου Πυρεωτάκη. Μουσική εδώ ο Γιάννης Πανός. Και μετά ακολουθεί τα αγαπημένα μου κομμάτια προσωπικά με την Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

Ένας άνθρωπος που είχε δεθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο είχε πει ότι ένας άνθρωπος όλος αγάπη, μια καρδιά που καιγόταν και δυνόταν. Ο Μάνος ήταν πάντα με ένα βλέμμα και ένα μετέωρο βήμα στο μέλλον. Δεν φύγαμε ποτέ τελικά για εκείνο το νησί που λέγαμε με τις κιθάρες μας. Δεν ζήσαμε σαν Ροβινσόνες. Δεν πειράζει. Ο Μάνος ξοδεύτηκε στον έρωτα, στη φιλία, στο ξενύχτη, 47 χρόνια σαν αιώνας. Και γιατί αναφέρομαι στο Μάνο Λοΐζο? Γιατί θα ακούσουμε την κομματάρα «Δεν θα ξαναγαπήσω» με το μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Τρία ενεργά μέτωπα συνεχίζουν να καίνε σε πυκνό πευκοδάσο στο Πόρτο Γερμενό εν μέσω θυελωδών ανέμων, ενώ εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Στη μάχη της κατάσβεσης, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σκάλωμα Φωκίδας και μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι επίσης φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα έως την Κινέτα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, με προγραμματισμένα για σήμερα 23 δρομολόγια πλοίων. Στους 67 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από το Μαρόκο που προσπάθησαν να διασχίσουν μαζικά τα σύνορα με την ισπανική πόλη Θέουτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι από τους 50.000, οι 48.300 έχουν ήδη επιστρέψει και οθελώς σε μαροκινό έδαφος. Εξαρθρώθηκε η Κλιματική Οργάνωση Εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Συνελήφθησαν δύο άτομα σε Φλόρινα και Εορδαία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησε η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Τα πήραν η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βραρών και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ των γυναικών. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν στον τελικό της Δικόπου Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Στην έκτη θέση ήταν το τετραπλό σκιφ γυναικών με τις Μπούρμπου, Λικομήτρου, Διαβάτη και Φίτσιου. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο Real FM, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και ξεκινάμε με Γρηγόρη Πυθικότση. Τι κομμάτι είναι αυτό που έγραψε σε συνεργασία με τον Γιάννη Σπανό. Μια Κυριακή.

Είπαμε όσο περνάει η ώρα ανεβαίνουμε, για να χορέψετε και λίγο. Στην Αλάνα τώρα με Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική εδώ του Γιάννη Σπανού. Και αμέσως μετά ακολουθεί εμβληματικό κομμάτι, η Ζεμπικιά, τρέχει φωτιά στη στράτα μου. Του Μίμη Πλέσσα, τη μουσική, πασίγνωστο, τραγουδά ο Γίγαντας, ο Στράτος ο Διονυσίου.

Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. Η δουλειά κάνει τους άντρες με τον Ευσταθίου. Κομμάτι το οποίο γενικά το ζητάτε όταν έκανα και την εκπομπή την καθημερινή. Το οποίο το έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος και αμέσως μετά ακολουθεί η Πόλη Πάνου, τη Σούκανα και Πίνη, σε μουσική του Μίμη Πλέση.

Για ποιο πράγμα είναι ευτυχισμένος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Για την οικογένεια που δημιούργησε, όπως έχει πει ο ίδιος, και τους φίλους που έκανα. Για μένα αυτή είναι η μόνη ευτυχία. Να δημιουργείς σχέσεις, να ερωτεύεσαι και να μοιράζεσαι. Λοιπόν, ο τρελός, το κομμάτι του Γιάννη Σπανού με το Σταμάτη Κόκοτα. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Σαλονίκιο. Δεν γίνεται να μην παίξουμε, γιατί ο Διονυσίου έχει τραγουδήσει μεγάλα κομμάτια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Σαλονικιός λοιπόν, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δε βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Τρία ενεργά μέτωπα συνεχίζουν να καίνε σε πυκνό πευκοδάσο στο Πόρτο Γερμενό εν μέσω θυελωδών ανέμων. Εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σκάλωμα Φωκίδας. Μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κλίμα, Μαγούλα και Πηγή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πυκνίνει η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα έως την Κινέτα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, με προγραμματισμένα για σήμερα 23 δρομολόγια πλοίων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, κατά πόσο η δημοσιογραφία τον βοήθησε στη στιχουργική και είπε ότι συνδέονται αρκετά μεταξύ τους. Στη δημοσιογραφία λες την είδηση αμέσως, έτσι και εγώ στους στίχους. Δεν γίνεται να πλατιάζεις. Πρέπει να είσαι κέριος και να λες τα 3 λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι όσο μπορεί να γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και όπως είχαμε ακούσει και το πρώτο τραγούδι του Άπονη Ζωή, για το οποίο με τον Σαρχάκο είπε ότι επιβλήθηκα ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι. Όταν λέει είσαι 28 χρόνων και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, την ψωνίζεις. Εγώ λέει το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνισα. Σε γράφουν οι εφημερίδες, σε λένε τα ραδιόφωνα, έρχονται λέει οι γκόμενες. Βέβαια, όσον αφορά τις γκόμενες, ο στιχουργός είναι τρίτος στην ιεραρχία μετά τον τραγουδιστή και τον συνθέτη. Λοιπόν, Πίτσα Παπαδοπούλου, Παράνομη Αγάπη του Χρήστου Νικολόπουλου και ο ίδιος υπογράφει και το επόμενο κομμάτι, πολύ γνωστό του Βελή, με το στόμα γεμάτο φιλιά.

ποιος ήταν ο δυσκολότερος άνθρωπος που είχε συνεργαστεί, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και αναφέρθηκε στον Απόστολο Καλδάρα, για τον οποίο είπε ότι έχει γράψει, λέει, ένα μαγικό τραγούδι, το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον χαρακτηρίζει δίστροπο και μου είχε αφήσει, λέει, μια δύσκολη γεύση. Ας πούμε, λέει, το τραγούδι «Γέ μου». Αλλιώς το έγραψα και αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι, γιατί ήταν ποιητικό και σε χλαμάρες. Το τραγούδι τελικά έγινε σουξέ και έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα. Εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο όσες φορές το έχω βάλει, τα μηνύματα τελειώνει η εκπομπή και ακόμα έρχονται. Λοιπόν, «Γέ μου», Σταμάτης Κόκοτας.

0: Real FM.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Προλαβαίνουμε ακόμα 4 μεγάλα κομμάτια, όλα δικά σου μάτια μου, με το Γιάννη Πουρόπουλο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και Χρόνια Χελιδόνια με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με συνεργασία Μπιθικότσι, με συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι το μεγάλο το Σαββατόβραδο. Είχε πει ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, αν καταστρεφόταν ο κόσμος, από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, τα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, γιατί είχε ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το από μεσήμερο μοιάζει ένα στέκι, σαν να αμάξι γέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό ανέμενε, θα ήμουν ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, με το Στράτο Διονυσίου που έχετε ζητήσει πολύ και πολλές, του Χρήστου Νικολόπουλου, και φινάλε με το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
5: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια ως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Τρία ενεργά μέτωπα συνεχίζουν να καίνε σε πυκνό πευκό δάσος στο Πόρτο Γερμενό εν μέσω θυελωδών ανέμων, ενώ εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Στη μάχη της κατάσβεσης, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Και την τελευταία ώρα έγιναν και ρήψεις νερού από εναέρια μέσα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σκάλωμα Φωκίδας και μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Πευκάκη και Ευπάλιο. Σε εξέλιξη είναι επίσης φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Βελτιωμένη είναι εικόνα στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του στη Real News. Σημειώνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, με προγραμματισμένα για σήμερα 23 δρομολόγια πλοίων.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ούγγρου Διεθνούς Κεντρικού Μέσου Μίλαν Βιτάλης, που αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γιορέτο, βρίσκεται η ΑΕΚ. Στη Ρώμη βρίσκεται ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιαράκης για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Ρώμα από την Βόλσμπουργκ, όπου αγωνιζόταν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, άνεμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας η μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε Ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Σαββατοκύριακο στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Στυλ, ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάδο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέχεις, γιατί λυπάμαι.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
4: Της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Ξυπνάω νωρίς, αξιμαρώντας.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανίδη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
8: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 10 Αυγούστου ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
9: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
8: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
10: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στην εισιτήριο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας η μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ακούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νεύη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

στο αληθινό ραδιοφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Με θέμα τα πρώτα τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί και κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στον πίνακα των επιτυχιών γνωστοί τραγουδιστές, τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Πίσω στο 1982, στη δεκαετία του 80 λοιπόν, όπου ο Boy George με τα υπόλοιπα τρία μέλη των Culture Club ετοιμάζουν το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Kissing to be Clever. Όλα τα μέλη του συγκροτήματος συνθέτουν τη μουσική. Η στίχη όμως είναι αποκλειστικό προνόμιο του Boy George. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή οι Culture Club έχουν προσπαθήσει δύο φορές κυκλοφορώντας single να γνωρίσουν την επιτυχία. Δεν τα έχουν όμως καταφέρει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πέφτει στο τραπέζι η ιδέα να κυκλοφορήσει σαν πρώτο σίγγλ από το νέο άλμπουμ το τραγούδι Do You Really Want To Hurt Me. Ο Boy George, απογοητευμένος από τις δύο προηγούμενες προσπάθειες, στην αρχή είναι αρνητικός. Στο τέλος όμως πείθεται. Το τραγούδι κυκλοφορεί σαν πρώτο σίγγλ και γίνεται η πρώτη και ενδεχομένως μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία των Culture Club. Popularity breeds contempt.

Do You Really Want To Hurt Me από το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1982, το πρώτο single το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Culture Club, καταφέρνοντας να φτάσει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν το πρώτο single του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2. Όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ο Boy George είχε αντιρρήσεις στο να κυκλοφορήσει σαν single το συγκεκριμένο τραγούδι, και δεν ήταν μόνο εξαιτίας των επιφυλάξεων των προηγούμενων αποτυχιών, αλλά υπήρχαν και προσωπικοί λόγοι. Βλέπετε, το τραγούδι είναι καθαρά προσωπικό. Ο Boy George το είχε γράψει για τον drummer των Culture Club, τον John Moss. Στην ουσία περιγράφει την σχέση τους και το διάστημα το οποίο πέρασαν χώρια μετά από ένα έντονο επεισόδιο. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι με το οποίο σημείωσαν επιτυχία οι Culture Club. Γεια σου Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου ζωή. Καλώς ήρθες Ελένη. Γεια σου Αργυρό, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Γεια σου Γιάννη, Ιωσήφ μου λέει Doors, Break On Through, Jimi Hendrix, Purple Haze, όποιο θέλεις βάζεις. Προς το παρόν θα πάμε στον Neil Young και στην πρώτη επιτυχία που σημείωσε στην σόλο καριέρα του. Πίσω λοιπόν στο 1970, ο Neil Young και το Only Love Can Break Your Heart, τραγούδι το οποίο έγραψε για τον Graham Nash.

Οι πρώτες επιτυχίες λοιπόν για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο κοινό. Τα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να σκαρφαλώσουν για πρώτη φορά σε πίνακα επιτυχιών. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Γεια σου Μάγδα. Πολύ ενδιαφέρον μου λέει θέμα. Γεια σου Μιχάλη με τον Μωρισέη. Καλώς ήρθες Ρίτσα. Γεια σου Βαγγέλη. Χαιρετισμού στον Αποστόλη. Με τους Led Zeppelin, την αγάπη μου στην Μαριέλα και στον Στίβ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Δεκαετία 60-1965 συγκεκριμένα, ο Wilson Pickett θα γίνει ευρέως γνωστός με την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του, μια επιτυχία που του άνοιξε τον δρόμο ώστε σιγά σιγά να γίνει ένας από τους μύθους της soul μουσικής και φυσικά να φτάσει μέχρι και την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame. Το τραγούδι λοιπόν ήταν το In the Midnight Hour του 1965.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Wilson Pickett ήταν το In the Midnight Hour, τραγούδι μάλιστα το οποίο όταν ο ίδιος επιχείρησε να ηχογραφήσει μαζί με τον Booker T και τους MGs. Ήταν πολύ λίγοι εκείνοι στους οποίους άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι ώστε να αλλάξει ο ρυθμός, ώστε να μπορεί να χορεύεται κυρίως από τη νεολαία εκείνης της εποχής. Γεια σου Βάγκο, η ΝΑΚ και το Μάι Σαρώνα για παράδειγμα ανήκουν στην κατηγορία των επωνομαζόμενων σαν One Hit Wonders. Δεν είναι δηλαδή ανάμεσα στα συγκροτήματα, στους καλλιτέχνες οι οποίοι έκαναν πολλές επιτυχίες ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πρώτη, αλλά για παράδειγμα το Μάι Σαρώνα ήταν η πρώτη και μοναδική επιτυχία του συγκροτήματος. Οπότε αυτή είναι σε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή κατηγορία. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη δεκαετία του 60, όταν στις αρχές οι Zombies θα κερδίσουν έναν διαγωνισμό για νέα ταλέντα στο κολέγιο στο οποίο φοιτούσαν. Αμέσως μετά από αυτό το βραβείο θα υπογράψουν συμβόλαιο με την Decca Records και θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να γίνει και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Η πρώτη λοιπόν και μεγαλύτερη επιτυχία για τους Zombies. Το She's Not There από το 1964. Τραγούδι που ηχογράφησαν ταυτόχρονα με μια διασκευή στο Summertime του Gershwin. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Time of the Season που θα φτάσει μέχρι το 3 των Ηνωμένων Πολιτειών. Βίκυ, βλέπω ότι πήγες και έψαξες. Αυτήν την ώρα, το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run του 1974. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα. Πάμε στο 1971. John Denver και Take Me Home, το Country Roads. Country Roads, περιοχή στην Δυτική Βιρτζίνια, περιοχή που δεν είχε επισκεφθεί μέχρι τότε ποτέ ο Denver. Το είχαν κάνει όμως νωρίτερα τα αδέρφια Ντάνοφ, με τους οποίους μαζί έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε σαν single την άνοιξη του 1971. Άργησε όμως να ανέβει στα charts, καθώς ο Denver εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.

Γεια σου Γιάννη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναζητήσω ιδιαίτερα ποιο ήταν το πρώτο μουσικό θέμα του Mike Oldfield, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και ταυτόχρονα το πρώτο του άλμπουμ. Άννα, χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινο θέμα. Γεια σου Νίκο μου, στην Κατερίνη με τους Seeds. Λίγο νωρίτερα η Βίκη μου είχε επισημάνει το Born to Run του Bruce Springsteen. Αυτή ήταν ενδεχομένως η τελευταία προσπάθεια του απογοητευμένου εκείνη την περίοδο Bruce Springsteen για να σημειώσει επιτυχία. Έχοντας φτάσει στο 1975, έχοντας πραγματοποιήσει δύο προσπάθειες νωρίτερα, δύο άλμπουμ στα οποία είχαν κυκλοφορήσει, μην καταφέρνοντας όμως να σημειώσουν εμπορική επιτυχία. Αυτή θα έρθει λοιπόν με το άλμπουμ Born to Run και με το ομότιτλο τραγούδι, και μάλιστα θα αναδειχθεί σε ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run. Αφιερωμένο στην Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας φύγουμε λίγο από τα 60s και από τα 70s και ας πάμε στα Zeros. Μπαίνοντας λοιπόν στην δεκαετία του 2000, θα εμφανιστούν στο προσκήνιο οι Coldplay και θα σημειώσουν την πρώτη μεγάλη τους επιτυχία με το Yellow. Αν και υπήρχαν κάποιες ενστάσεις σχετικά με το χρώμα, με το κίτρινο, επειδή αυτό μπορεί πολύ εύκολα να παραλληλιστεί με τον κίτρινο πυρετό για παράδειγμα ή με την κίτρινη δημοσιογραφία, τον κίτρινο τύπο, ο Chris Martin επέμενε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Yellow σαν τίτλο τραγουδιού, όπως είχαν κάνει πολύ επιτυχημένα χρόνια νωρίτερα οι Beatles. Παρόλο που το αγαπημένο χρώμα του ίδιου είναι το μπλε, χρησιμοποίησε το Yellow το 2000 και εκείνο τον αντάμυψε με την πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Coldplay.

Ο Chris Martin λοιπόν και οι Coldplay τα κατάφεραν το 2000 με το Yellow. Γεια σου Κάσπερ, καλώς βρεθήκαμε. Λίτσα, έχεις απόλυτο δίκιο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην τεράστια καριέρα του David Bowie ήταν το Space Oddity. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Χριστιανά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Γιάννη με τους YouTube. Νάντια, μας πρόλαβες. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Βάγκο φυσικά, η Πολύς και το Ροξάν. Κάποιοι, όπως ακούσατε, μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά, όπως για παράδειγμα ο Bruce Springsteen. Κάποιοι άλλοι ήταν πιο τυχεροί. Με την πρώτη τους προσπάθεια δημιούργησαν μια μεγάλη επιτυχία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Chris Rea με το Full If You Think It's Over από το 1978.

Ο Chris Rea λοιπόν τα κατάφερε με την πρώτη απόπειρα. 1978, Fool If You Think It's Over. Το ντεμπούτο του κατάφερε να γίνει μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως και στην πατρίδα του, όχι στην Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μάλιστα ήταν υποψήφιο εκείνη τη χρονιά και για βραβείο Grammy, έχασε όμως την πρώτη θέση από το Just The Way You Are του Billy Joel.

Θα γυρίσουμε και πάλι πίσω στη δεκαετία του 60 και μάλιστα στα τέλη της, στο 1969. Για ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Guess Who. Το This Eyes αμέσως τώρα.

Guess Who και This Eyes από το 1969. Οι Guess Who μέχρι εκείνη την περίοδο είχαν κάποιες μικρές επιτυχίες στον Καναδά, καμία όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε το This Eyes για να ανοίξει τον δρόμο και φυσικά να ακολουθήσουν επιτυχίες όπως το American Woman και το No Sugar Tonight. Γεια σου Γιάννη, πολύ όμορφη επιλογή το Wuthering Heights της Kate Bush και ήρθε στην κατάλληλη ώρα για να μας πάει μέχρι και την κορυφή της ώρας. Το Wuthering Heights, τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο φυσικά στο βιβλίο της Emily Bronte, στον τίτλο του βιβλίου, και ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε η Kate Bush για δισκογραφική εταιρεία. Κυκλοφόρησε σαν single και κατάφερε από την πρώτη στιγμή να σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Kate Bush και η Emily Bronte έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 30 Ιουλίου. Kate Bush και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights από το 1978.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εφημερίδα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

Οι περιπέτειες του Major Tom στο διάστημα. Από το 1969. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 1968, ο David Bowie είχε παρακολουθήσει την ταινία του Stanley Kubrick 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε σαν 7 έτσο σίγγλ στις 11 Ιουλίου του 1969. Ακριβώς 9 ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, ο άνθρωπος θα πατούσε για πρώτη φορά στο διάστημα. Το BBC επέλεξε το Space Oddity για να ντύσει μουσικά τα πλάνα του Apollo 11. Σίγουρα ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να γίνει το τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτή ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του David Bowie. Η επιλογή της Λίτσας για την απόψινή θεματική βραδιά, που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Πάρα πολλές οι προτάσεις σας, Άννα, βλέπω ότι είναι και αρκετές, αλλά είναι και εξαιρετικές. Έχω σημειώσει τις περισσότερες. Σίγουρα ένα από αυτά που μου έχει στείλει θα ακουστούν στη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, γεια σου Μαρία. Πολύ ενδιαφέρουσα, λέει, η σημερινή θεματική βραδιά, γιατί θα μάθουμε πολλά σχετικά με τα τραγούδια που ήταν οι πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα το Stranger in Paradise για τον Tony Bennett ή το As I Love You, εξίσου η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Shirley Bassey. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο, λίγο σπάζω κεφαλιά μου, λέει, αλλά πολύ καλή η σημερινή θεματική. Αν πέφτω μέσα, Black Sabbath με Paranoid. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Η Ελένη λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει τους Men at Work. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα από την Αυστραλία ήταν το 1982, όταν το πρώτο σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησαν έμελε να γίνει και μεγάλη επιτυχία. Men at Work και Who Can It Be Now από το 1982.

Who Can It Be Now. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Men at Work. Το 1982 έμεινε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για 15 εβδομάδες. Και φυσικά ακολούθησε το Down Under. 1991. Ο Σιλ μέχρι τότε είναι γνωστός για τα φωνητικά που κάνει στον παραγωγό Αντάμσκι. Εκείνη την περίοδο, επηρεασμένος από τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί στην διετία 1989-1990 και κυρίως από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θα γράψει το Crazy. Η συνέχεια φυσικά γνωστή, αφιερωμένο στην Άννα.

Billy Red. Ήταν το Money's the Time to Mention του 1985. Μέσα φυσικά από το Picture Book. Το τραγούδι είναι διασκευασμένο. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Valentine Brothers από το 1982. Οι Simply Red το διασκεύασαν. Κυκλοφόρησε σαν πρώτο single, έγινε επιτυχία και βοήθησε το Picture Book να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2 στον πίνακα επιτυχιών για τα albums. Για να ακολουθήσει φυσικά το Holding Back the Years. Τραγούδι που φυσικά έγινε νούμερο 1 επιτυχία. Η πρώτη επιτυχία όμως του συγκροτήματος είναι το Money's Too Time to Mention. Ο Andy Gibb για τη συνέχεια. I just want to be your everything. Ο τέταρτος εκ των αδερφών Gibb.

I just want to be your everything. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία νούμερο ένα που κατάφερε να σημειώσει ο Άντι Γκιμπ, ο τέταρτος εκ των αδερφών Γκιμπ λοιπόν. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Αντίστοιχα για τον Μπάρι Μανίλο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ήταν αυτό που μόλις μπήκε.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν Brandy το 1971, όταν το ηχογράφησε πρώτος ο Scott English. Σαν Μάντι λοιπόν διασκευάστηκε από τον Barry Manilow το 1974 και αυτό απέφερε την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Αν αναρωτιέστε ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Elton John, ήταν το Your Song από το 1970 και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Αύριο στη Real News.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Al Green ήταν το Tired of Being Alone από το 1971, μετά από πολλές προσπάθειες, αφού προσπάθησε πάνω στα βήματα όσων θαύμαζε μέχρι εκείνη την περίοδο. Τα κατάφερε τελικά εκείνη τη χρονιά. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, 1966, η πρώτη και φυσικά τεράστια επιτυχία.

Μαριλού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Χρήστο, με τους Beatles. Στέλιο, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. George Benson για τη συνέχεια. 1976, The Masquerade. Τραγούδι του Λίον Ράσελ από το 1972. Ο Τζορτζ Μπένσον, ένας πάρα πολύ καλός τζαζ κιθαρίστας, κυκλοφορούσε κυρίως άλμπουμς τα οποία ήταν ορχιστρικά. Εκείνη τη χρονιά, το 1976, θα κυκλοφορήσει το Breezin' και ανάμεσα στα μουσικά θέματα θα διασκευάσει το Masquerade, το οποίο θα του αποφέρει την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του.

Το Masquerade λοιπόν ήταν το μοναδικό τραγούδι ανάμεσα σε μουσικά θέματα για τον George Benson και το album Prison. Αυτό όμως έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία. Η πρώτη του επιτυχία, η πρώτη είσοδός του στα charts. 1986. Ο Kenny Gorelick, γνωστός ως Kenny G, θα σημειώσει και εκείνο την πρώτη του επιτυχία με το Songbird.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Bronski Beat και Small Town Boy 1983. Τραγούδι περίπου αυτοβιογραφικό του Jimmy Somerville. Τραγούδι ενάντια στην ομοφοβική βία. Με χαρακτηριστικό φυσικά το βίντεο κλιπ εκείνης της περίοδου. Η πρώτη πάντως μεγάλη επιτυχία, η πρώτη είσοδος για τους Bronski Beats στα charts της Βρετανίας. Γεια σου Βάγκο, θα πρότεινα μου λέει, επειδή είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον το θέμα, για να μην αδικήσουμε πολλούς καλλιτέχνες, να το συνεχίσουμε τουλάχιστον για μία εκπομπή ακόμα. Το σκέφτομαι και εγώ σοβαρά, γιατί είναι ακριβώς ο λόγος αυτός που έγραψες και εσύ στο μήνυμά σου. Μένουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες έξω και θα αδικήσουμε. Ενδεχομένως λοιπόν να συνεχίσουμε με δεύτερο μέρος. Να είσαι καλά Λιάνα, καλό ξημέρωμα και σε σένα Μάγια με τους Ροξέτ. Γιάννη, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κωνσταντίνε, πολύ όμορφη επιλογή. Το Remember Walking in the Sun από Shangri-La's. Αυτή ήταν η πρώτη τους επιτυχία, η πρώτη είσοδος σε κατάλογο επιτυχιών το 1964, έχοντας μάλιστα στο πιάνο τον νεαρό τότε Billy Joel.

Πολύ όμορφη επιλογή, Κωνσταντίνε, το Remember Walking in the Sand. Και με τους γλάρους να ακούγονται, φυσικά στο τελείωμά του. Κατερίνα στο Παγκράτη, εγώ σε ευχαριστώ θερμά. YouTube, Brian Adams μου λες, θα φροντίσω λοιπόν για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, στη συνέχεια του, να ακουστούν και οι πρώτες δικές τους επιτυχίες. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Το τελευταίο για απόψε θα είναι η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dinah Washington. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1934 από την Μαρία Γκρεβέρ, την πιο επιτυχημένη στιχουργό στο Μεξικό. Μετατράπηκε με αγγλικό στίχο. Η Dinah Washington το διασκεύασε το 1959, σημείωσε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα κέρδισε και ένα Grammy για την καλύτερη ερμηνεία στην Rhythm and Blues κατηγορία. Dinah Washington, What a Difference a Day Makes. Καλό ξημέρωμα

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 12.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. You walking like you won't stay long.

Ένα τραγούδι που μιλάει για την δύναμη της αλλαγής και την απόφαση να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εκφράζει. Οι στίχοι περιγράφουν την δύσκολη στιγμή κατά την οποία κάποιος επιλέγει να κλείσει ένα κεφάλαιο της ζωής του, είτε πρόκειται για μια σχέση, είτε για μια κατάσταση που έχει φτάσει στο τέλος της. Παρότι η αβεβαιότητα για το αύριο είναι έντονη, το τραγούδι περνά το μήνυμα ότι κάθε νέο ξεκίνημα κρύβει και μια ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη. Και αυτή ήταν η Libidosa, μια ελληνική αγγλόφωνη alternative rock συγχροδία, η οποία μας ξεκίνησε στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Ο Δημήτρης Πέδρου θα βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα επιλέγει τα τραγούδια με μοναδικό του σκοπό, όχι μόνο να χαλαρώσει ο ίδιος, αλλά να επηρεάσει και όλους εσάς εκεί που έχετε αυτή τη στιγμή συντονισμένο το ραδιόφωνο στους 97,8. Νίκος Λεκούρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε, συνεχίζουμε με την Natalie Coven, Broken Flames.

το Broken Flames. Είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που πραγματεύεται την απώλεια μιας αγάπης αλλά και τη δυσκολία να αποδεχτεί κανείς ότι κάποια συναισθήματα, όσο δυνατά κι αν υπήρξαν, μπορεί να σβήσουν με το χρόνο και στην τελική σβήνουν περνώντας ο χρόνος. Οι στίχοι χρησιμοποιούν την φωτιά ως σύμβολο του πάθους, το οποίο από την ζωντανή φλόγα μετατρέπεται σε στάχτη, αφήνοντας πίσω μόνο τις αναμνήσεις. Υπάρχει μια μελαγχολική διάθεση στο τραγούδι, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στον πόνο, αλλά και στην δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από τις εμπειρίες τους. 2-11-200-8-200. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε την καλησπέρα σας. Τα παραλαμβάνει τα μηνύματα η κυρία Κούρτη, τα φέρνει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ στην οθονίτσα που έχω μπροστά μου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης studio@realfm.gr. Και τώρα έρχεται ο Σίμον Σι με το When the Love is Gone.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μιλά για την στιγμή που μια σχέση φτάνει στο τέλος της και οι δύο άνθρωποι που την αποτελούν συνειδητοποιούν ότι τα συναισθήματα που κάποτε τους ένωναν έχουν αλλάξει και αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Στο τραγούδι δεν αναζητάται η ευθύνη, ούτε προσπαθεί να δραματοποιήσει την κατάσταση. Αντίθετα, περιγράφεται με ωριμότητα η αποδοχή του τέλους και η ανάγκη να συνεχίσει κανείς τη ζωή του, κρατώντας τις όμορφες στιγμές ως πολύτιμες αναμνήσεις. Μάλιστα, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους The Calling. Ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από το Los Angeles, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Θα ακούσουμε το Wherever You Will Go.

Go είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 2000 και αποτελεί μια δυνατή εξομολόγηση αγάπης, αφοσίωσης αλλά και προστασίας. Το τραγούδι περιγράφει την επιθυμία ενός ανθρώπου να βρίσκεται πάντα δίπλα στο πρόσωπο που αγαπά, ακόμα και όταν οι συνθήκες, η ίδια η ζωή δεν το επιτρέπουν. Μάλιστα. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει εδώ από τους φανατικούς και τις φανατικές ακροατές και ακροάτριες. Στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην Γλυκύτατη, Αντελίνα από το Ακάτο Πατήσια. Πάντα το μήνυμά της είναι τεράστιο και γεμάτο αγάπη. Ανταποδίδουμε. Στον Στέφανο από τα Μέγαρα, στην Αμαλία από το Παλαιό Φάληρο, στην Τζέννη από τα πολύ όμορφα Γιάννενα και αγαπημένα μου, στην Πορφυρία από την Κύθνο και στον Νίκο από την Πάφο, από την όμορφη Κύπρο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, η συνέχεια εδώ ανήκει στον Όρβακ με ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εκφράζει την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου να σταθεί δίπλα σε εκείνον που αγαπά, ακόμα και όταν υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που λέμε είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την εμπιστοσύνη, τη στήριξη αλλά και τη δύναμη που μπορεί να προσφέρει μια ειλικρινής σχέση. Είναι Όρβακ και το «I will be the one».

ύμνος στη διασκέδαση, τον χορόλε και την χαρά της στιγμής. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει περίπλοκα νοήματα, ούτε προσπαθούν να σου περάσουν κάποιο βαθύτερο μήνυμα. Αντίθετα, καλούν αυτόν που θα το ακούσει να αφήσει στην άκρη τις ίγνιες της καθημερινότητας και να απολαύσει την μουσική, την παρέα αλλά και την ανεμελιά. Οι KC and the Sunshine Band ιδρύθηκαν στο Μαϊάμι το 1973 και υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της disco αλλά και της funk μουσικής σκηνής. Και κάπως έτσι φτάσαμε να πηγαίνουμε ολοταχώς να ολοκληρώσουμε και τα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής. Αυτό θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πραγματική αξία της ζωής, υποστηρίζοντας ότι ο πλούτος δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Το τραγούδι περιγράφει δύο ανθρώπους που ακόμη και αν δεν διαθέτουν οικονομική άνεση, αισθάνονται πλούσιοι επειδή έχουν ο ένας τον άλλον. Teddy Swims, Thomas Rhett, Broke.

0: κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα με τους Found Young Cannibals, με το She Drives Me Crazy, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980. Ένα τραγούδι που περιγράφει την έντονη έλξη που μπορεί να προκαλέσει ένας, και ναι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Το τραγούδι εκφράζει τον ενθουσιασμό αλλά και την σύγχυση που δημιουργεί μια σχέση στην οποία τα συναισθήματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Χαρακτηριστική η κιθάρα για όσους βίωσαν εκείνη την δεκαετία, αλλά κυρίως η ξεχωριστή φωνή του Roland Gift, ο οποίος συνέβαλε το τραγούδι να γίνει διεθνής επιτυχία και να παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της pop μουσικής των late 80s. Μάλιστα, Δημήτρης Πέτρου εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η συχνότητα είναι εκεί στους 97.8 και η βραδιά απόψε, αυτό το Κυριακάτικο, ανήκει σε μας που θέλουμε λίγο να αδειάσουμε το μυαλό μας, να καθαρίσει το μυαλό μας από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα περίεργα και τα σοβαρά μέσα στην εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε την αυριανή ημέρα με λίγη ενέργεια παραπάνω από όσοι μας έχει απομείνει μέχρι και σήμερα, ό,τι και αν κάνατε εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. US3 και Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap. Let that things up.

Για το Cantaloupe, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες συναντήσεις της jazz με την hip hop, βασισμένο στο κλασικό κομμάτι Cantaloupe Island του Herbie Hancock, το τραγούδι παντρεύει την jazz μουσική με rap στίχους σε πιο σύγχρονους ρυθμούς, δημιουργώντας έτσι έναν ήχο που άλλαξε τα δεδομένα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και είναι εκείνη η μουσική που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η acid jazz, πολύ αγαπημένη σκηνή και αυτή. Προσεχώς νομίζω θα την τιμούμε και αυτή ακόμα περισσότερο από αυτήν εδώ την συχνότητα. Την καλησπέρα μου στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία πάντα μας σκέφτεται και μας ακούει παρόλο που εργάζεται αυτήν την ώρα, στο Χρήστο από την Καλλιθέα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας επίσης στην Βάσο από τα Καλάβρητα, στην Γιώτα από το Χαλκούτσι, στην Αθανασία από το Λουτράκι, στην Τίνα από την Αμαλιάδα, τα Πάτρια Εδάφη εκεί με τη Μούνα, ανυπερθέτως. Την καλησπέρα μου λοιπόν εκεί στη Δυτική Ελλάδα ολόκληρη και στον Κωνσταντίνο από το Μαρούσι. Λοιπόν, τώρα σας πάω σε ένα ντουέτο φωτιά, δύο φωνές οι οποίες έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται In Your Wildest Dreams, το οποίο είναι μια αισθησιακή ερωτική μπαλάντα που μιλάει για την επιθυμία και τον θαυμασμό, για, όπως επίσης και αλλά και την δύναμη της φαντασίας που μπορεί να υπάρχει και να γεννιέται σε μια σχέση. Οι δύο χαρακτηριστικές φωνές που θα ακούσουμε δημιουργούν έναν ιδιαίτερο διάλογο, εκφράζοντας το πάθος αλλά και την χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Είναι η Τίνα Τάρνερ και ο Μπάρι Γουάιτ.

όπως είπε και ο Νίκος Γλυκούρης που βρίσκεται εδώ στην κονσόλα του ήχου, τι κομματάρα είναι αυτή. Ήταν το Lifelines, ένα τραγούδι που μιλά για την ελπίδα, την αλληλεγγύη και τη δύναμη που βρίσκει ο άνθρωπος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τη λέξη Lifelines, που είναι και ο τίτλος τραγουδιού, δηλαδή γραμμές ζωής, ως σύμβολο των ανθρώπων αλλά και των αξιών που μας κρατούν όρθιους όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Αυτό το ατμοσφαιρικό τραγούδι, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρτερ Χάρκετ, δημιουργεί ένα τραγούδι που μας μεταφέρει αισιοδοξία αλλά και εσωτερική δύναμη. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι πραγματικά μόνος όταν υπάρχει αγάπη, στήριξη και πίστη στο μέλλον. Ήταν η ΑΧΑ, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1982 στην Νορβηγία, οι οποίοι έγιναν ευρέως πιο γνωστοί με το Take On Me, ένα τραγούδι που για όσους θυμούνται είχε και ένα πολύ πρωτοποριακό βίντεο κλιπ για την εποχή εκείνη που έγραψε μεγάλη ιστορία. Μάλιστα, λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που καλείτε για να στείλετε την καλησπέρα σας, το μέρος από που μας ακούτε, βοηθώντας μας έτσι να ταξιδέψουμε κι εμείς εδώ που είμαστε κλεισμένοι σε αυτή τη μεγαλούπολη, με τόσο τσιμέντο, τόσο καυσαέριο. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στείλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και τώρα να συνεχίσουμε με τους πολύ αγαπημένους Roxette.

νιώθει ελεύθερος θα έχει εκφράσει κάποτε αυτή την επιθυμία, να μπορούσε δηλαδή να πετάξει. Το τραγούδι αυτό παράλληλα όμως εκφράζει και την ανθρώπινη ανάγκη να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να φτάσουμε κοντά σε εκείνον που αγαπάμε. Οι στίχοι στο τραγούδι που ακούσαμε μιλούν για την μοναξιά, την απόσταση και την επιθυμία να αλλάξουμε όσα μας κρατούν μακριά από την ευτυχία. Η εικόνα της πτήσης λειτουργεί ως σύμβολο ελευθερίας αλλά και ελπίδας, ενώ η δυνατή ερμηνεία της Μαρί Φέντριξον από το Ροξέτ δίνει ακόμα μεγαλύτερη έτσι συναισθηματική ένταση σε αυτό το τραγούδι. Wish I Could Fly από τους Roxette, οι οποίοι μέχρι και το 2019 που έφυγε από τη ζωή η Μαρί Φρέντριξον ήταν εκεί και μας κρατούσαν συντροφιά με τα δικά τους τραγούδια, τα οποία γινόντουσαν αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Επιτυχίες όπως μας χαρίζει και η κυρία που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με το Always Remember Us This Way. Και φυσικά μιλάμε για την Lady Gaga.

Ήταν η Lady Gaga με ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι μέσα από μία σχέση πρέπει να θυμόμαστε τα καλά ακόμα και όταν τελειώνει αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε στον πραγματικό κόσμο να το πραγματοποιήσουμε. Άλλες φορές συμβαίνει, άλλες όχι. Βρισκόμαστε πολύ λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάμε να την κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι, με μια διασκευή από ένα κλασικό τραγούδι των Sublime, Lana Del Rey, Doing Time.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα. Ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ήταν και Stereo MCs με το Connected.
1: Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 σε έναν σταθμό που φροντίζει για την ενημέρωσή σας την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, αλλά φροντίζει επίσης να χαλαρώνατε και από όλα αυτά. Και τι καλύτερο να το κάνεις με μουσική. Ο Δημήτρης Πέτρου είναι στο μικρόφωνο και θα επιλέγει αυτή τη μουσική εδώ. 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας στέλνετε καλησπέρες και το σημείο από όπου μας ακούτε, ή διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Λεκούρης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και συνεχίζουμε με έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ρέγγι μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ. Μαζί με τους Wailers δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής και έγιναν σύμβολα ειρήνης, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάτι που προσπαθούμε κι εμείς χρόνια σαν κοινωνία να τα ανακαλύψουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, δυστυχώς όμως ίσως χωρίς αποτέλεσμα.

ίσως είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα αλλά και διαχρονικά τραγούδια του Bob Marley. Στο τραγούδι οι στίχοι μιλούν για την ελευθερία, την αυτοεκτίμηση αλλά και την ανάγκη να παραμένει κανείς πιστός στις αξίες του παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις της κοινωνίας. Το ερώτημα του τίτλου «Μπορείς να αγαπηθείς» δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένα τραγούδι που όταν το ακούς προτρέπει να μην φοβάσαι να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο, μεταφέροντας έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας αλλά κυρίως τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας και να τη βγάλουμε προς τα έξω μας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους Pure Sense, ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, Don't Know Any Better. Ένα τραγούδι που εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία και μας προτρέπει το να παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις, κυρίως για τις σχέσεις που έχουν να κάνουν στην ζωή μας. Οι στίχοι αποτυπώνουν την εσωτερική σύγκρουση ενός ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει τα συναισθήματά του και να βρει το σωστό δρόμο, χωρίς όμως να είναι βέβαιος για τις επιλογές του.

κομματάρα είναι αυτή. Και αν έχουν περάσει 30 φεύγα χρόνια, δεν βαριέσαι να το ακούς και κάθε φορά είναι επίκαιρο για την κάθε δεκαετία επόμενη από το 1994 που κυκλοφόρησε, παραμένει επίκαιρο. Και μάλιστα θυμάμαι ήταν ο πρώτος δίσκος που ήταν single, δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, που είχα φέρει από το εξωτερικό. Ο πρώτος δίσκος αυτός, τρομερή επιτυχία για εκείνη τη χρονιά. Σε ένα τραγούδι που περιγράφει τα απόλυτα αθώα 7 δευτερόλεπτα από την γέννηση ενός παιδιού μέχρι την στιγμή που θα αρχίσει το περιβάλλον γύρω του να το επηρεάζει. Είναι μια υπενθύμηση όμως ότι όλοι όταν γεννηθούμε έχουμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ μας. Τα πράγματα βέβαια στην πορεία αλλάζουν με τις διάφορες επιρροές που δεχόμαστε ή με

χειρονομούμε από τους προγενέστερους. Κύριε Νίκο Λικούρη. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα για τις δυσκολίες της ζωής. Οι στίχοι περιγράφουν την αγωνία, την απογοήτευση αλλά και την επιθυμία να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Four Non Blondies και What's Up.

Αυτή ήταν και η Four Non Blondies με το WhatsApp. Την καλησπέρα μας στο Δημήτρη από την Κοκκινιά, στη Στέλη από τον Πετράλωνα, στη Σοφία από την Κλειφάδα, στη Μαρία από το Γαλάτσι, στη Νίκη από την Αγία Παρασκευή, στην Κατερίνα από το Λαγονίσι, στο Γιώργο από την Ερέτρια και στον Χάρη από την Τηθωρέα. 211-200-8200. Τις καλησπέρες σας μπορείτε να στέλνετε ό,τι άλλο μήνυμα, το σημείο από που μας ακούτε, μας αρέσει γιατί ταξιδεύουμε κι εμείς σε αυτά τα μέρη. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Βρισκόμαστε πρώτο πυλώνα της ολοκλήρωσης και του τρίτου ημίωρου, οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό μουσικά με ένα τραγούδι που αποτυπώνει την έντονη έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν στα συναισθήματά τους αλλά τελικά παρασύρονται από αυτά. Σον Μέντες, Καμίλα Καμπελό, Σενιωρίτα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

να πεις το συγκεκριμένο τραγούδι ότι το χαρακτηρίζει μια κομψότητα, παράλληλα δημιουργείται και αυτή η διαχρονικότητα, αλλά και μια έντονη συναισθηματική έκφραση για το Mad About You, το οποίο εξερευνά την ένταση ενός έρωτα, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στην επιθυμία, αλλά και την αβεβαιότητα. Οι στίχοι περιγράφουν τα αντικρουόμενα συναισθήματα ενός ανθρώπου που νιώθει βαθιά έλξη, αλλά ταυτόχρονα φοβάται την απόρριψη και την ευαλωτότητα που συνοδεύει κάθε αληθινή σχέση. Ήταν η Hoverphonic, οι οποίοι μας έρχονται από το Βέλγιο, συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 και μας χάρισε τραγούδια σαν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι μιλάει για την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό μέσα σε μια σχέση. Οι στίχοι εκφράζουν την απόφαση μιας γυναίκας να μην επιτρέψει σε κανέναν να την θεωρεί δεδομένη ή να την αντιμετωπίζει ως μέσο για την προσωπική του εξυπηρέτηση. Φυσικά η υπέροχη φωνή της Duffy και το Stepping Stone.

Στέλνουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη από το Βραχάτι, στο Φέδωνα από την Αίγινα, στη Σύση από την Κυψέλη και στην Μελίνα από το νέο Ηράκλειο. Το επόμενο τραγούδι μας υπενθυμίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα όρια, τα λάθη, αλλά και τις αδυναμίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Το κεντρικό μήνυμα είναι πως δεν μπορούμε να σηκώνουμε πάντα το βάρος των άλλων και τις ευθύνες τους, βέβαια, ούτε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες που θέλουν για εμάς. Είναι το Human από Rag and Bowman.

Conjure One. Καναδικό συγκρότημα, δημιουργία και μουσικό εγχείρημα του Καναδού παραγωγού Ρις Φάλμπερ, ο οποίος συνεργάστηκε με την Sinead O'Connor σε αυτό το Tears for them from the Moon. Τραγούδι σχεδόν ποιητικό, το οποίο χρησιμοποιεί εικόνες από το φεγγάρι και τη νύχτα για να περιγράψει τον πόνο της απουσίας αλλά και την αναζήτηση της παρηγοριάς. Πλησιάζουμε προς το τέλος σήμερα, πάμε να το εκμεταλλευτούμε με μουσικά. Συνεχίζουμε με Simply Red και Never Never Love.

summer moved on. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μας επηρεάζει και εμάς και επηρεάζει και εσάς μαζί με εμάς, γιατί το μεταδίδουμε αυτό από τους 97.8, το αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο κύριος Νίκος Λεκούρης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Το επόμενο ραντεβού μας, ξέρετε πότε είναι, εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω. Κλείνω με Concert Bloody και Mexican Moon. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε Ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

πως φοράω τα ρούχα σου μέσα στα μου συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις

και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.